0: εσείς. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις. Mad Radio. Mad Radio 106,2.

ήλιος, φίλοι, μουσική. Madridio. Από την πόλη μέχρι την παραλία. Save your summer. Madridio

online. Στο desktop, στο tablet, στο κινητό, σε smart TV, στο αυτοκίνητο. Πολλές συσκευές, μία μοναδική εμπειρία. Mad Radio 106,2.

ήλιος, φίλοι, μουσική. Madridio. Από την πόλη μέχρι την παραλία. Save your summer. Madridio 106,2.

0: Hi, this is Calvin Harris.
1: This live τον Calvin Harris στην Ibiza. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Mad Radio 6936 646 656. Γράψε Ibiza, κάνε follow το Priority Travel.

0: Mad Radio 106,2.
1: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
2: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
3: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

online. Στο desktop, στο tablet, στο κινητό, σε smart TV, στο αυτοκίνητο. Πολλές συσκευές, μία μοναδική εμπειρία. Mad Radio 106,2.

0: Radio.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
2: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
3: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
4: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. Παπάγου, Κορυδαλός, Εγάλεο, Νίκαια, Αβεάκιο Θέατρο Πειραιά και πολλά άλλα σε μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
0: Ο ήχο

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Έπεσες, χτύπησες, θα κάνεις σεξ και θα σου περάσουν όλα.
3: Έχω κάτι πονάκι αυτές τις μέρες, Κατερίνα.
2: Το σεξ δεν ισχύει μόνο τη διάθεση, βοηθάει και στην επούλωση των πληγών.
3: Το σεξ διαπάσα νόσο και...
2: Μην το πεις, αλλά ναι. Χρήσιμα tips για να έχετε πάντα ένα καθαρό καναπέ πλύσιμο καλυμάτων.
3: Υπάρχουν και λεκέδες που δεν φεύγουν μόνο με πλύσιμο. Μάλλον πρέπει να τον κάψω τον Ιούνιο.
2: Πέτρο, εξορκισμό νομίζω πρέπει να κάνεις στο καναπέ σου.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.

0: πρωινό της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
1: Καλημέρα, καλημέρα από Mad Radio 106,2. Σήμερα είναι 5η 9 Ιουλίου και να σου πω ότι κάθε Παρασκευή, δηλαδή αύριο, κληρώνουμε ένα πακέτο με 7 προϊόντα Troublemaker. Στέλνεις μήνυμα στο Viber 6936-646-656 με το όνομα τεπώνυμό σου, τη λέξη Troublemaker και μπαίνεις στην κλήρωση. Και ποιες είμαστε εμείς που σου μιλάμε τώρα? Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη. Εδώ μαζί σου είμαστε 7 με 10, σου κρατάμε συντροφιά και έχουμε έρθει με πάρα πολύ διάθεση για να σου φτιάξουμε την ημέρα σου με πάρα πολύ χαμόγελο, θετική ενέργεια και συγκεκριμένα είμαι η Βρυσίδα Ανδριώτου.
2: Η Κατερίνα Πεφτίτσι.
3: Και εγώ είμαι η Κάτια Νεκταρίου. Και φυσικά στον ήχο έχουμε την Ιωάννα Ντουράν. Σήμερα λοιπόν θα σου πούμε ποια ζώδια είναι τυχερά και ποια παίζουν με την τύχη του. Για να δούμε. Όλα του όμως ψήφισαν στα ποσοστά του poll που ανεβάζουμε στο Instagram μας. Με ερώτηση για σήμερα, εσύ τι προτιμάς, καριέρα ή οικογένεια?
2: Επίσης, μέσα στην ώρα θα ακούσεις healthy tip από τη Βρυσίδα που θα μας δώσει τη συνταγή για carrot wraps. Και φυσικά θα σου δώσουμε την ευκαιρία να πας στην Ibiza για να δεις τον Calvin Harris, ένα από τα πιο εμβληματικά clubs του πλανήτη. Συντονίσου κάθε μέρα, κάθε ώρα στο Mad Radio και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις δωρεάν αεροπορικά, δωρεάν διαμονή στην Ibiza και VIP access στο Ushuaia για να δεις live τον Calvin Harris. Save your summer, Mad Radio 106,2.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Μια μαργαρίτα πολύ θα την ήθελα. Μήπως. Όχι, είναι 7 το πρωί. Λίγο πιο μετά, κορίτσια. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη. Ναι. Και συγκεκριμένα φράουλα.
1: Είμαστε οι ανώνυμοι αλκοολικοί.
0: Όχι. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη. Είμαστε πολύ ήρεμες. Πίνουμε καφέ αντί για μαργαρίτα τώρα. Το Σαββατοκύριακο μαργαρίτες στα Beach Bar. Αν πάμε. Και θα είμαστε μαζί σου μέχρι και τις 10. Είσαι στο Mad Radio 106,2 και τώρα έχουμε τα πιο hot νέα από το.
1: Mart.gr. Και θα σας πω, παιδιά, για το ίδωλο.
0: Ίδωλο.
1: Zendaya, αγαπώ.
0: Τη λατρεύω.
1: Πραγματικά και εγώ την λατρεύω, όντως. Την είδατε που έκανε την εμφάνιση, έτσι.
0: Την καταπληκτική.
1: Είδαμε. Ήταν
0: και
1: όντως
0: το ρούχο
1: εκπληκτική. Ναι, για το ρούχο θέλω να πω κι εγώ. Ήταν ουσιαστικά ένα φόρεμα από την συλλογή Άνοιξη Καλοκαίρι του 97 του Alexander McQueen και ουσιαστικά ήταν για το. Κάτσε να το πω, να το κάνω.
0: Givenchy.
1: Givenchy. Ναι, ελπίζω να το πέτυχα πάντως στα γαλλικά.
0: Για πες.
1: Αυτή η συγκεκριμένη συλλογή, παιδιά, έχει εμπνευστεί όντως από τον μύθο του Ιάσονα και του Χρυσόμαλου Δέρατος. Οπότε τέριαξε απόλυτα και με το μυθολογικό θέμα.
0: Ταινίας, ναι.
1: Δεν ξέρω αν έχετε δει την ταινία καθόλου ή έστω τη ζεράκια trailer, κάτι. Ναι. Πάντως στην ταινία η Ζεντάγια κάνει την Αθηνά. Παίζει τον ρόλο της Αθηνάς. Οπότε έχει πανέξυπνο συμβολισμό αυτό που φόρεσε πρακτικά. Και να σας πω ότι ολοκλήρωσε το look της φυσικά όχι μόνο με αυτό το φόρεμα που είχε έντονους ώμους, ξέρεις, πιο μεγάλα dramatic μανίκια, αλλά με μία χρυσή μάσκα, Philip Tracy, και έκανε ουσιαστικά την εμφάνισή της απόλυτη. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση αυτό το πράγμα να μην συζητιέται, γιατί η συγκεκριμένη κοπέλα, αυτό που παρατηρώ, είναι ότι δεν είναι ότι θα τη γράψει κάποιον, είναι ότι θα ξεκινήσει και θα φτιάξει εξ ολοκλήρου κάτι δικό της.
0: Ναι.
1: Ισχύει. Φέρνει
2: έτσι
1: μόδες.
2: Κάνουν τα icons,
0: Ναι.
2: Και μιας που μιλάμε για εμφανίσεις που γράφουν τη δική τους ιστορία και μετατρέπονται σε πραγματικά events, πάμε τώρα σε ένα event που κάθε χρόνο συγκεντρώνει τα μεγαλύτερα ονόματα της σκηνής και χαρίζει μοναδικές στιγμές στο κοινό. Τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ, το μουσικό event της χρονιάς, έρχεται στο Mad TV, παιδιά. Επικοί καλλιτέχνες, εκρηκτικά acts, μοναδικές βραβεύσεις με παρουσιαστή τον Θέμη Γιοργαντά. Και θέλω να μην το χάσεις αυτή τη φορά, Κυριακή 12 Ιουλίου στις 8 το βράδυ, κάντε έτσι gathering, φυσικά στο Mad TV.
0: Δεν χαλαρώνουμε, κρατάμε ρυθμό με την φρεσκοπαντρεμένη Taylor Swift με το The Fate of Ophelia και μείνετε μαζί μας, έτσι πάρα πολύ λίγο θα μάθετε τι γίνεται και με τα ζώδια.

0: τον 6,2. Ξέρετε ότι είμαστε κάθε Δευτέρα με Παρασκευή εδώ 7 με 10 το πρωί για να σας κρατάμε συντροφιά. Αλλά ξέρετε ότι ξυπνάμε 5 η ώρα το χάραμα, βγαίνουμε έξω, κοιτάμε τα άστρα και κάνουμε την καθιερωμένη πλέον σε όλους αστρογράφηση. Αν δεν το κατάλαβες, είναι η ώρα για τα
1: ζώδια στο Mad Radio 106,2.
0: Και φυσικά θα ξεκινήσω με τον Γκριό, ο οποίος σήμερα έχει επαγγελματικές ευκαιρίες και θέλω να προσέξετε, παιδιά, την παρορμητικότητά σας στις συζητήσεις.
2: Σταύρος, η ημέρα που ευνοεί οικονομικές ρυθμίσεις και πρακτικές αποφάσεις.
3: Διδυμάκια, η επικοινωνία είναι το δυνατό σας χαρτί. Μια σημαντική είδηση μπορεί να σας χαροποιήσει έτσι λίγο.
0: Καρκινάκια, θέλω να εστιάσετε στις προσωπικές σας ανάγκες και να ξεκαθαρίσετε όλες τις εκκρεμότητες που έχετε.
2: Λέων, ναι. Κοινωνικές επαφές και νέες γνωριμίες φέρνουν θετική ενέργεια.
0: Το ήξερα! Το ήξερα!
3: Παρθένε μου, η υπευθυνότητα ανταμείβεται. Πρόσεξε την υπερβολική κριτική.
0: Ζυγούλιδες και βρυσίδουλα μου. Ευνοούνται τα ταξίδια, αλίμονο, οι σπουδές. Για να δούμε τι θα σπουδάσει η βρυσίδα ανδριότου. Και τα νέα σχέδια για το μέλλον.
2: Έχω σπουδάσει. Το ταξίδι παπά Θεσσαλονίκη μετράει.
0: Ναι,
2: είναι ταξίδι, δεν
0: μετράει.
2: Είναι. Ωραία. Σχέδια για το μέλλον, ξέρω ποια είναι. Σκορπιός. Βαθύτερες συζητήσεις και συστηματικές αποκαλύψεις σε βοηθούν να προχωρήσεις.
3: Ότι μου οι σχέσεις και οι συνεργασίες βρίσκονται στο προσκήνιο.
0: Α, τα εγωκεράκια εδώ πέρα πρέπει να οργανώσουν καλύτερα, βλέπω, τον χρόνο τους και να αποφύγουν το άγχος και τις καθυστερήσεις.
2: Αυτό πρέπει να είναι Κατερίνα.
0: Ναι. Η Κατερίνα είναι σε μόνιμη βάση, κατάλαβες, οπότε δεν πιάνεται στο σημερινό.
2: Υδροχός, δημιουργικότητα. Άντε πάλι φλερτ, θα το σκοτώσω. Και ευχάριστες εξελίξεις σε προσωπικά θέματα.
3: Εσένα είναι.
0: Εσένα φλερτάρι. Εσένα φλερτάρι, αγάπη μου.
3: Ηχθή μου, το σπίτι και η οικογένεια απαιτούν προσοχή. Αλλά προσφέρουν και στήριξη. Σήμερα έχουμε και τυχερά ζώδια της ημέρας, παιδιά. Λέων, δίδυμοι και υδροχόοι. Και ευνοημένα στα συναισθηματικά, ζυγός, σκορπιός και υδροχόος.
0: Εγώ στα συναισθηματικά πρέπει να έχω φάει λάσπη, δεν ξέρω.
2: Είσαι τυχερή, δεν πειράζει, δεν πρέπει να κάνεις όλα.
3: Τα άστρα λοιπόν μίλησαν και σήμερα. Σε πολύ λίγο η βρυσίδα θα μας δώσει συνταγή για carrot wraps. Μην το χάσεις.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Είσαι στο Mad Radio 106,2. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη. Και ναι, καλημέρα. Είναι Πέμπτη, δηλαδή η μέρα που αρχίζει να λες: άντε να βγαίνει η εβδομάδα, σιγά σιγά να κλείνει. Αν έχεις ήδη ανοίξει εφαρμογές για διακοπές, μπράβο σου, αυτοκόλλητο. Και καλά κάνεις. Εμείς δεν κρίνουμε, ξέρεις. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη εδώ πέρα να σου δώσουμε ό,τι χρειάζεσαι. Ήρθε η ώρα τώρα για το
1: Lifestyle and Healthy Tips.
2: Και να σου πω και κάτι. Αν πας σε διακοπές με ελεύθερες παραλίες και τέτοια, αυτό που θα σου πω τώρα είναι ένα ωραίο ιδανικό σνακ να το πάρεις μαζί σου.
0: Επιπλέον.
2: Είναι τα carrot wraps. Είναι πολύ ωραία. Είναι
3: αυτά που έφτιαξες και έφεγες χθες.
2: Εκείνο, όχι, δεν ήταν χθες. Προχθές που είχα φτιάξει. Όχι, ήταν φλεριζιού. Τα carrot wraps είναι σαν τορτίγες από καρότο. Θα χρησιμοποιήσεις δύο μεγάλα.
0: Τα σουβλάκια που είχε κάνει.
2: Εκείνο ήταν με πατάτα, γλύκο πατάτα. Δεν με προσέχει.
3: Φέρνει... Δεν είναι αυτό. Μας φέρνει συνέχεια πράγματα. Εγώ δεν έχω δοκιμάσει ακόμα.
2: Εντάξει, ναι. Λοιπόν, τα carrot wraps λοιπόν χρειάζονται δύο μεγάλα καρότα, δύο αυγά, τριμμένη παρμεζάνα, λίγο αλεύρι βρώμη ή αλεσμένη βρώμη, σκόρδο, πάπρικα και αλάτι. Τα ανακατεύεις, αυξήνεις το καρότο κτλ. Τα ανακατεύεις και γίνονται, τα κάνεις μια τορτίγια μόνη σου. Τα μπορείς να τα. Για τη γέμιση, χρησιμοποιείς ή κοτόπουλο, το μένω σε φέτες, ή κότα cheese, εμένα μου αρέσει πολύ το κότα cheese, ή light cream cheese, η φιλαδέλφια με πρωτεΐνη, ας πούμε. Μια χούφτα ρόκα, λίγο πιπέρι και λίγες σταγόνες λεμόνι. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, προαιρετικά, άμα θέλεις. Αυτά το προθερμαίνεις στο φούρνο 200 βαθμούς. Δεν τα βάζεις, πρώτα τα φτιάχνεις και μετά βάζεις τη γέμιση. Χρειάζονται 18 με 22 λεπτά για να ψηθούν. Τίποτα. Λίγο να ξεραθούν οι άκρες, να καταλάβουν, να πάρουν χρώμα και είναι έτοιμα. Τα αφήνεις 5 λεπτά να κρυώσουν και τότε γεμίζεις με κότα και ό,τι άλλο θέλεις. Είναι πολύ διατροφικά. Έχουν 170 με 190 θερμίδες, 22 με 25 γραμμάρια πρωτεΐνη, 7 με 9 γραμμάρια υδατάνθρακες και 5 με 7 γραμμάρια λιπαρών.
0: Okay.
2: Είναι πολύ ωραία. Ναι. Αυτό. Αν θέλεις να γίνουν οι βάσεις, να γίνουν λίγο πιο ελαστικές, μπορείς και να μην σπάνε, να τρίψεις τα καρότα και να βάλεις μια πετσέτα πρώτα να στεγνώσουν, να φύγει η υγρασία και μετά να κάνεις όλο αυτό που σου είπα να τα ανακατέψεις. Αυτό είναι ένα tip για να γίνουν πιο μαλακές.
0: Μυστικό της γιαγιάς.
2: Ναι, της γιαγιάς.
3: Να σου πω κάτι. Εμένα μου αρέσουν όντως πολύ αυτά που φτιάχνεις. Βέβαια, εγώ η αλήθεια είναι ότι θα φάω μία φορά την ημέρα και θα φάω συνήθως βράδυ. Οπότε προτιμώ, ρε παιδί μου, όταν θα φάω βράδυ να το φάω έξω το φαγητό μου. Ναι. Και συγκεκριμένα, π.χ. μου αρέσει πάρα πολύ να τρώω κάτι, πίτσα, ας πούμε, και να πίνω κοκτέιλ. Και αν αναρωτιέσαι πού μπορείς να πας να το κάνεις αυτό, θα σου πούμε σε λίγο.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο Madrid 106,2. Καλώς ήρθατε με εμάς, τα κορίτσια στην πόλη εδώ που έχουμε βάλει καφέ και σας περιμένουμε να κάνουμε μια ωραία παρέα μέχρι να πάτε φυσικά στη δουλειά σας. Καλημέρα σε όσους οδηγούν, τους ταξιτζίδες. Αυτοί μας ακούνε πάρα πολύ.
1: Καλημέρα, ταξιτζίδες.
0: Έτσι, αξίζουν και αυτή μια καλημέρα, να πάει καλύτερα η μέρα τους, γιατί θα είναι όλη η μέρα στους δρόμους, ρε παιδιά. Αυτή είναι η δουλειά τους.
1: Και μάλλον θα έχει και κίνηση από ό,τι καταλάβαμε, τουλάχιστον από την Αλεξάνδρα στο πρωί.
0: Α, ωραία.
1: Άστα να πάνε.
2: Ναι, γενικά σήμερα η μέρα θα έχει κίνηση και ακριβώς επειδή θα έχει κίνηση. Έχω να σου πω πού να πας σήμερα. Το μοναδικό Sky Tubes Van της Maybelline New York σε περιμένει σήμερα για την πιο fun beauty εμπειρία του καλοκαιριού. Θα τους βρείτε στις 6 με 9 στο Acanthus Summer Club, ό,τι χρειάζεσαι δηλαδή για να φύγεις λίγο από την κίνηση της Αθήνας, και από τις 10 μέχρι και τη 1 στο DR8 για ακόμα περισσότερα beauty moments, fun challenges και μοναδικές εκπλήξεις. Γνώρισε λοιπόν τη νέα Sky Tubes Tubing Mascara που χαρίζει αξεπέραστο μήκος και αφαιρείται πάρα πολύ απλά, έτσι με λίγο χλιαρό νεράκι. Θα μπορέσεις να τη δοκιμάσεις από κοντά, να πάρεις μέρος σε Fun Beauty Activations και να ζήσεις και το απόλυτο Sky Tubes On Tour. Δεν έχω να σου πω κάτι άλλο. Τρέχα να προλάβεις γιατί είναι σήμερα, καταλαβες.
1: Όσο τρέχεις εσύ να προλάβεις, θα σου βάλουμε και το News Bomb εκεί να ενημερωθείς για τα τελευταία νέα, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει μια ενημέρωση. Στο μικρόφωνο φυσικά είναι η Χρύσα Γρίβα. Καλημέρα, Χρύσα.
3: Καλημέρα σας. Είναι η Δήμητρη Βίτσου από το newsbomb.gr. Νύχτα επιθέσεων στο Ιράν. Χτυπήσαμε 90 στόχους, λένε οι Ηνωμένες Πολιτείες. Απαντήσαμε με επιθέσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Υποστηρίζουν οι φρουροί της Επανάστασης. Ιστορική ανορθογραφία χαρακτήρισε το κάζους μπέλι ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την Άγκυρα. Οι Τούρκοι δεν ξέρουν καν τι είναι, απάντησε ο Ταγί Περντογάν και κάλεσε σε παζάρι για τα προβλήματα του Αιγαίου. Νεκρή έκταση φωτιά στο Σισμανόβλιο, τα ξημερώματα αντιμετωπίστηκε άμεσα. Λόγω καπνού εκκοινώθηκαν προληπτικά στα άλλα μιλοσιλίας. Βροχερός ο καιρός σήμερα, σε πολλές περιοχές της χώρας αναμένονται ακόμη και καταιγίδες. Προειδοποίηση και για έντονα καιρικά φαινόμενα. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Hi, this is Calvin Harris. Θέλεις να πας Ibiza για να δεις live τον Calvin Harris την Παρασκευή 17 Ιουλίου σε ένα από τα πιο εμβληματικά κλαμπ του πλανήτη? Συντονίσου κάθε μέρα, κάθε ώρα στο Mad Radio και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις VIP access στο Ushuaia Club με αεροπορικά και διαμονή πληρωμένα για δύο άτομα από το Priority Travel. Ζήσε μοναδικές live στιγμές στο Mad Radio 106,2.
5: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
6: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
7: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
10: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη, μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
11: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
13: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή. Όλα.
14: ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
15: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let

0: σχέση.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Madrid 106,2 ακούς. Καλώς ήρθες στην παρέα μας. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη εδώ μαζί σου και ετοιμάσου να μάθεις ό,τι συζητιέται σήμερα και έχει γίνει viral. Γιατί είναι η ώρα για τα
2: Viral News.
3: Κάνετε ποδήλατο.
4: Ναι.
3: Κάνετε.
4: Ναι.
3: Όταν κάνετε,
1: εγώ κάνω.
3: Όταν κάνετε ποδήλατο, ξέρετε που πηγαίνετε.
4: Ναι. Εγώ ξέρω.
3: Κάποιος δεν ήξερε.
4: Λοιπόν, ακούστε παιδιά, ποιο είναι το viral εδώ πέρα τώρα. Ποδηλάτης λέει, έκανε το γύρο του κόσμου και όταν πέρασε από την Αθήνα, τον ληστέψανε στο Μενίδη. Βρε, δεν ήξερε που πήγαινε.
3: Όχι, δεν ήξερε. Αυτό σου λέω, δεν ήξερε.
4: Έβαλε ο άνθρωπος παρόλα αυτά, επειδή ξέρω την είδηση. Έβαλε στο GPS του, γιατί αυτός έκανε το. Όχι το γύρο του κόσμου. Επακριβώς, ναι, μπράβο, με το ποδήλατο. Και το GPS τον πέρασε από το Μενίδη. Τι τύχη κι αυτή. Ναι. Δεν ήξερε, δεν ρώταγε.
3: Όχι. Καλέ.
4: Τώρα έμαθε για τα καλά πάντως. Ναι. Άμα ποτέ ξανά πάει κανένας φίλος του για ποδήλατο και τα λοιπά και κάνει κανένα τέτοιο.
3: Θα του πει θα μην του περάσει από εκεί.
4: Μην περάσει από το περίδι. Επίσης το 2008, παιδιά, πάλι ποδηλάτης έκανε το γύρο του κόσμου και στην Ελλάδα συγκεκριμένα, στην Αθήνα, του πατήσανε δύο αυτοκίνητα
3: και
4: τον σκότωσαν. Δεν είναι τόσο happy end εδώ πέρα. Είναι πολύ
1: δύο
4: κακό.
1: Δύο διαφορετικά. Εποχές, αλλά η ίδια η Ελλάδα. Ακριβώς. Μία τον κλέβουν, μία τον σκοτώνουν. Ναι. Ποδηλάτες, παιδιά, προσοχή, μην περνάτε από Ελλάδα. Ναι. Μην περνάτε, ρε παιδάκι μου, πέρασετε.
4: Πάρτε το ξόφαλτσα, γιατί από ό,τι βλέπετε είμαστε λίγο ακατάλληλοι εδώ πέρα.
3: Παιδιά, εγώ το έχω πει πάρα πολλές φορές ότι γενικά δεν έχουμε ποδηλατοδρόμους. Ακόμα και με το αμάξι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Για μένα το αμάξι.
4: Εδώ δεν έχουμε πεζοδρόμια.
3: Έλατε, πες το ψέματα. Έχουν πάνω φυτέψει λαπάντα.
1: Δέντρα. Ξέρουν να κόβουν δέντρα για να φτιάχνουν σπίτια ή να φτιάχνουν ό,τι άλλο φτιάχνουν, αλλά να κόβουν δέντρα για να έχουμε πεζοδρόμιο ή να περνάμε τον δρόμο.
4: Πού θα βάλω ένα δέντρο, θα το βάλω εκεί που είναι η γραμμή για τους τυφλούς.
3: Να κουτουλήσει ο τυφλός, παιδιά, πάνω στο δέντρο, δεν είμαστε καλά. Τέλος πάντων, εγώ θέλω να πω ότι γενικά και τα αμάξια εμένα δεν μου φαίνονται καθόλου ασφαλή, διότι εμπιστεύομαι τον εαυτό μου, αλλά δεν εμπιστεύομαι τους γύρω μου. Δηλαδή, δεν μπορώ να μετρήσω πόσες φορές μέσα σε μία εβδομάδα έχω δει τρακαρίσματα, έχω δει να χτυπάνε κόσμο. Το μοναδικό μέσο που εμπιστεύομαι εγώ προσωπικά. Και το λέω και θα το ξαναλέω.
1: Είναι το αεροπλάνο.
3: Είναι το αεροπλάνο. Ναι, το έχω πει άπειρες φορές. Ναι. Και θέλω να πω ότι οι περισσότεροι το ξέρουμε, έχουμε πετάξει με αεροπλάνο και έχουμε δει την εμπειρία, αλλά πολύ λίγοι από εμάς έχουν πετάξει ίδιο αεροπλάνο. Είναι οι πιλότοι δηλαδή. Εγώ δεν είμαι προσωπικά. Μία φίλη μου η Δώρα έκανε μαθήματα για πιλότος, δεν το πήρε τελικά. Γιατί αυτή η δουλειά, παιδιά, του πιλότου είναι κάτι πάρα πολύ μοναδικό. Και μπορεί, αν είναι και σένα το όνειρό σου, να γίνεις πιλότος. Η Aegean και η Olympic Air σου δίνουν αυτή την δυνατότητα, σου δίνουν αυτή την ευκαιρία να το κάνεις πραγματικότητα. Για φέτος λοιπόν έχουμε 40 υποτροφίες ώστε οι νέοι άνθρωποι που θέλουν να πιλοτάρουν και να περάσουν από την καμπίνα των επιβατών στο πιλοτήριο να μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή. Αν θέλεις λοιπόν να είσαι και εσύ ένας από αυτούς, κάνεις αίτηση στο aegeanair.com.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Μάτρετ 106,2 ακούς και αν ξύπνησες με κέφι, γιατί είναι Πέμπτη και είναι καλοκαίρι. Μπράβο. Και εμείς με κέφι ξυπνάμε. Αν όχι όμως, εμείς είμαστε εδώ να το δημιουργήσουμε παρέα. Εμείς είμαστε τα κορίτσια στην πόλη. Θα είμαστε μαζί σου μέχρι και τις 10 να σου κρατάμε συντροφιά όσο πας στη δουλειά σου. Και τώρα σου έχουμε το.
1: Poll στο Instagram.
2: Το οποίο από το Instagram λοιπόν το παίρνουμε και το φέρνουμε στο ραδιόφωνο για να το ακούσετε όλοι. Λοιπόν, σήμερα η ερώτηση ήταν τι προτιμάμε, την οικογένεια ή την καριέρα. Δηλαδή, είμαστε πιο πολύ τη οικογένεια ή είμαστε καριερίστες. Εγώ θέλω να πω ότι με μικρή απόκληση προτίμησαν οι δικοί μου την οικογένεια.
0: Ωραία.
3: Εμένα 88% ψήφισαν την οικογένεια και 12% την καριέρα.
0: Ακριβώς τα ίδια.
3: Εγώ θα σας πω εδώ πέρα τώρα όλοι οι οικογενειάρχες ψεύτες. Αν ήταν έτσι, δεν θα είχαμε υπογεννητικότητα αυτή τη στιγμή να αντιμετωπίσουμε. Όλοι κοιτάτε την καριέρα και λέτε ψέματα, διότι η κοινωνία έτσι πως έχει χτιστεί σήμερα, παιδιά, δυστυχώς, δεν μας εξυπηρετεί και δεν μας βοηθάει νοητικά, όχι οικονομικά, ναι, να ξεκινήσουμε. Ναι, αλλά
0: και
3: παιδιά, οικονομικά προβλήματα είχαν και οι πιο παλιοί. Και τώρα μιλάμε για τις γιαγιάδες μας και
0: όχι
3: τέτοια.
0: Τόσο.
3: Πάω τόσο πίσω όχι που είχαν
0: τόσο.
3: Και πολέμους. Παιδιά κάνανε.
0: Όχι τόσο όμως.
2: Κάνανε γιατί θέλανε να τους σώσουν.
3: Κάνανε 5-6 παιδιά όμως.
2: Θέλανε να επιβιώσει κάποιος από το γένος.
0: Αυτό.
2: Τους.
0: Θέλανε να επιβιώσει.
2: Είναι άλλο. Άλλη συνθήκη.
0: Αυτό λόγω ασθενειών.
2: Εγώ θα πω μία άποψη, συγγνώμη παιδιά, που δεν είναι τόσο πολύ θεμητή, ας πούμε. Εγώ θα πω ότι είμαι καριερίστας.
0: Το ξέρω, γι' αυτό σε έβαλα καριέρα.
3: Εγώ θα πω ότι δεν είναι όλοι να κάνουν τα πάντα.
2: Βέβαια σε αυτό το σημείο να πούμε ότι με έχει βάλει να γράφω εκπομπές στο ραδιόφωνο εδώ πέρα.
3: Για
2: εγώ θέλω να κάνω θέατρο, θέλω να κάνω τηλεόραση, κινηματογράφο. Αν είσαι λοιπόν casting director και με ακούς, είμαι ελεύθερη.
3: Πρόταση.
0: Σταμάτηση.
3: Και μιας που μιλάμε για τις μεγάλες επιλογές της ζωής, όπως εδώ πέρα της Κάτιας, ένα άλλο δίλημα είναι το εξής. Καριέρα ή οικογένεια. Ευτυχώς όταν πρόκειται για ταξίδια δεν χρειάζεται να διαλέξεις. Είτε σχεδιάζεις μια ρομαντική απόδραση, είτε οικογενειακές διακοπές, είτε ένα ταξίδι που πάντα ονειρευόσουν, υπάρχει μια λύση που το οργανώνει όλα για εσένα και δεν είναι άλλη από το Priority Travel. Μύκονος, Μαδρίτη, Σαντορίνη, Σανγκάι. Priority Travel λοιπόν, χιλιάδες προορισμοί, μία προτεραιότητα, εσύ. Αεροπορικά, ακτοπλοϊκά, ξενοδοχεία, τα κανονίζουν όλα παιδιά. Καλέστε στο 210-33-14-477 και πηγαίνετε να σχεδιάσετε μαζί τους την επόμενή σας απόδραση.

0: Καλημέρα, καλημέρα από τα κορίτσια στην Βόλη. Είμαστε στο Mad Radio 106,2 και αυτή είναι μία ώρα, παιδιά, που θέλουμε να σας πούμε ότι υπάρχει ακόμα λίγη ανθρωπιά, έστω έχει απομείνει.
1: Υπάρχει λίγη, ναι.
0: Λίγα απομεινάρια της, θα πω λίγα ψίχουλα, αλλά εδώ που φτάσαμε,
1: λοιπόν,
0: μια χαρά.
1: Ακούστε τι έγινε. Είναι μια συγκινητική κίνηση ανθρωπιάς αυτό που έγινε. Μια βραζιλιάνη τραγουδίστρια, η Tati Girl, έκανε συναυλία. Και εκεί που τραγουδούσε, είχε δει ένα σκυλάκι να κάθεται, που ήταν αδέσποτο σκυλάκι, να κάθεται και να την ακούει, μωρέ παιδιά.
2: Ήρθε και το σκυλάκι ήταν και μπροστά όμως, ναι, στην πρώτη γραμμή.
1: Ναι, ναι, VIP access είχε το σκυλάκι. Και τι πήρε, πήρε μια απόφαση η τραγουδίστρια να ακυρώσει τα πυροτεχνήματα για να μην το τρομάξουν και φύγει. Παιδιά, αυτό έχει γίνει viral, να ξέρετε. Ναι. Το έχω δει πάρα πολλές φορές. Έχουν σχολιάσει πάρα πολλούς κόσμους από κάτω. Ότι υπάρχει ακόμα ανθρωπότητα, μπράβο στο κορίτσι κτλ. Και ήταν κάτι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Όντως τα πυροτεχνήματα στα ζώα, να ξέρετε, τρομάζουν πάρα πολύ. Και εμένα η Ντόρη τρόμαξε πάρα πολύ το Πάσχα.
2: Ναι,
1: στα
2: γιατί έχουν περισσότερη ακοή. Πιο έντονη ακοή.
0: Να σας πω κάτι. Εγώ φοβάμαι τα πυροτεχνήματα και τα βεγγαλικά. Και έρχεται ο σκύλος μου και με κρατάει. Γιατί αυτός δεν φοβάται.
2: Σου λέει, ωραία, είμαστε δύο. Άρα εγώ τι
1: όχι,
2: πρέπει να κάνω σε συντροφιά.
1: Αυτός
0: δεν φοβάται. Δεν τον νοιάζουν τα πυροτεχνήματα. Δεν έχει κανένα θέμα. Βγαίνει και στον μπαλκόνι, κουνάει και την ουρά, χαίρεται. Του αρέσουνε.
2: Πυροτεχνήματα.
1: Το ζώο το δικό σου δεν είναι. Δεν ήταν φυσιολογικό.
0: Έλατε. Πες το ψέματα.
2: Λοιπόν, στείλτε μας μήνυμα στο Viber 6936-646-656 για να μας πείτε την καλημέρα σας. Γιατί εδώ τα λέμε. Οπότε χρειαζόμαστε και τη δικιά σας καλημέρα. Και επιστρέφουμε σε λίγο με παραπάνω κουσκούς.
3: Mad Radio 106,2.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
6: Το Tecno Yoga Summer Festival επιστρέφει πιο δυνατό από ποτέ. 10, 11 και 12 Ιουλίου στην Κίμη, στο Plattenhof. Τρεις μέρες γεμάτες ενέργεια, φύση και μουσική. Yoga sessions, DJ sets, πεζοπορίες και μοναδικές εμπειρίες

0: Radio.
1: Η ώρα είναι 8. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Coldplay. Κάποιοι τυχεροί τους είδαν και στο θέατρο Ηρώδου του Αττικού.
3: Φαίνομαι και λίγο στο βίντεο, Κατερίνα.
2: Στην τρίτη θέση. Πολύ μπροστά.
4: Τους είχα βάλει την κλωβοδιά όλους.
5: Η τηλεόραση τραβάει όλη την προσοχή. Το υπνοδωμάτιο δεν είναι σαλόνι.
2: Σωστό, αλλά εγώ θέλω να έχω παρέα το βράδυ. Και λήψη παρέας βλέπω τηλεόραση.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Κορίτσια στην πόλη. Κάποια. Φρυσίδα Κατερίνα. Mad Morning. Mad Morning. Mad Morning. Στο νέο πρωινό της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
6: Καλημέρα, καλημέρα λοιπόν από τα κορίτσια στην πόλη και το Mad Radio 106,2. Σήμερα θέλω να σας πω ότι έχουμε Διεθνή ημέρα καταστροφής μικρών όπλων, Διεθνή ημέρα ανεξαρτησίας και του, ουσιαστικά αυτοί που, οι άνθρωποι που γιορτάζουν σήμερα είναι ο Παγκράτιος και η Παγκρατία. Οπότε θα πρότεινα να πάτε στο Παγκράτη, να πιείτε ένα ποτό, να το γιορτάσετε. Γιατί εγώ δεν ξέρω κανέναν ούτε Παγκράτη ούτε Παγκρατία.
7: Ξέρω είμαστε... Παγκράτη.
6: Ναι, α, είπα κι εγώ.
7: Το Παγκράτη.
6: Είμαστε λοιπόν τα κορίτσια στην πόλη. Θα είμαστε μαζί σας έως και τις 10. Κάθε μέρα είμαστε εδώ εξάλλου να σας κρατάμε συντροφιά. Καλημέρα. Αν άνοιξες τώρα το ραδιόφωνο σου και συντονίστηκες μαζί μας, καλημέρα στο τετράδιο, πήγα να πω. Στο τετράγωνο όμως, αν μας ακούς από την αρχή, συγκεκριμένα είμαστε η Κάτια Νεκταρίου,
7: η Κατερίνα Πευτίτσι
8: και η Βρυσίδα Ανδριώτου. Και μέσα αυτή την ώρα θα ακούσεις beauty tips από την Κατερίνα που θα μας πει πώς να αναδείξεις τα χείλη σου. Okay. Έχουμε το παιχνίδι της ημέρας που είναι ο συνειρμός μας. Σας δίνουμε τρεις συνειρμούς με δύο λέξεις δηλαδή ο καθένας και εσείς πρέπει να βρείτε την τρίτη που ταιριάζει συνειρμικά.
7: Και φυσικά την juicy συζήτηση που έχουμε κάθε μέρα και η ερώτηση που μας καίει σήμερα είναι: τι φοβάσαι περισσότερο, να μείνεις μόνος ή να συμβιβαστείς? Μήπως όμως, αν θέλεις να μείνεις μόνος, θέλεις να πας και στην Ίμπιζα για να δεις live τον Calvin Harris, ένα από τα πιο εμβληματικά κλαμπ του πλανήτη? Εάν ναι, συντονίσου κάθε μέρα, κάθε ώρα στο Mad Radio και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις δωρεάν αεροπορικά εισιτήρια, δωρεάν διαμονή στην Ίμπιζα και VIP access στο Ουσεάγια για να δεις live τον Calvin Harris. Save your summer. Δεν θα το πω. Save your summer. Mad Radio 106,2.

0: Καλημέρα, καλημέρα από Mad Radio 106,2 και τα κορίτσια στην πόλη που δεν είναι εδώ μόνα τους. No, no, no. Γιατί έχουμε εδώ πέρα μπει στο Ευαγγέλιο μας, στο
1: mad.gr. Έχουμε παρέα και το mad.gr πάντα μαζί μας, παιδιά, γιατί εκεί μαθαίνουμε ό,τι καλύτερο υπάρχει. Και να σου πω τι βρήκα και διάβασα. Πώς να κρατήσεις τη φόρμα σου χωρίς να θυσιάσεις την απόλαυση των διακοπών σου. Ποιος δεν το θέλει αυτό, πείτε μου. Σηκώσε το χέρι, ποιος δεν το θέλει. Δεν το σηκώνεις, γιατί δεν το θέλει.
0: Όλοι τα χέρια κάτω.
1: Μπράβο,
0: δεν το θέλω. Τι πρέπει
1: να κάνω. Όλοι τα χέρια κάτω. Σαν συναυλή, ακούστηκε αντί για πάνω.
0: Πώς είναι το put your hands up in the air.
1: Λοιπόν, ακούστε. Το απόθεμα ασφαλείας που χτίζεις με συνέπεια και άσκηση όλο το χειμώνα βοηθά το σώμα να διαχειρίζεται καλύτερα τα πιο απολαυστικά γεύματα. Οπότε γι' αυτό χτίζουμε το χειμώνα για το καλοκαίρι.
0: Για να έχουμε το καλοκαίρι.
1: Μπράβο, για να, όχι για να το καταστρέψουμε, απλά γιατί.
0: Σαν τα μυρμήγκια κι εμείς. Μαζεύουμε όλο τον χρόνο για να ξεκουραστούμε
1: λοιπόν,
0: το καλοκαίρι.
1: Ο ποιοτικός ύπνος είναι το παν. Το ξέρω ότι το καλοκαίρι θα ήταν να. Τώρα μην πω τη λέξη, ξεφτυλιστείτε. Θα ήταν να βγείτε στα νόια ποτά, για ξενύχτια, να βγείτε το πρωί να γυρίσετε. Αλλά μετράει πάρα πολύ ο ύπνος. Όταν δεν ξεκουράζει αρκετά, αυξάνονται λιγούρες για ζάχαρη και πρόχειρα snacks. Εκεί είναι που το χαλάμε, γιατί βγαίνουμε και ξενυχτάμε και βγαίνουμε μέχρι το πρωί. Μην μένεις ακίνητος στις διακοπές. Λίγο περπάτημα. Κολύμπι, βοηθάει πάρα πολύ. Εξερεύνησε τα σοκάκια βαρκούν για να κρατήσουν το μεταβολισμό σου ενεργό. Η καθημερινή άσκηση βοηθά το σώμα να χρησιμοποιηθεί καλύτερα την ενέργεια που την λαμβάνει. Βάλε πρωτεΐνη σε κάθε γεύμα, ψάρι, θαλασσινά, κρέας κτλ. Για περισσότερη ενέργεια και κορεσμό. Η πρωτεΐνη βοηθά στη σταθεροποίηση του τσαχάρου και περιορίζει τις υπερβολές χωρίς στερήσεις. Το μυστικό δεν είναι η δίαιτα στις διακοπές, παιδιά. Είναι η ισορροπία ανάμεσα στην απόλαυση και τις καλές συνήθειες.
0: Το μυστικό στις διακοπές είναι να τρως καρπούζι με φέτα και να κολυμπάς ανεξέλεγκτα. Το
1: πολύ
0: μυστικό για τις διακοπές είναι οι διακοπές, παιδιά. Γιατί φέτος το καλοκαίρι, Κρήτη, Ρόδος, Κέρκυρα ή και πιο μακριά μπορεί να σε πάει το Priority Travel όπου θες. Αεροπορικά, ακτοπλοϊκά και πακέτα για όλη την οικογένεια κάνει το Priority Travel. Γι' αυτό μην το χάσεις. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477. Και η Ιωάννα, βάλε επιτυχίες. Γιατί σε πολύ λίγο η Κάτια Νεκταρίου θα μας πει πώς θα πας στην Ίμπιζα.

0: Καλημέρα, καλημέρα, τσεκ. Τα κορίτσια στην πόλη είναι εδώ, τσεκ. Mad Radio 106,2, τσεκ. Και φύγαμε για τα θεάματα με την Κάτια Νεκταρίου, η οποία κάνει, να ξέρετε, πρόβα αυτή τη στιγμή όταν κλείνουμε τα μικρόφωνα. Και εδώ πέρα γίνεται αφήστε.
1: Μισό λεπτό, επηρεάζω
0: και
1: την Βρυσίδα Ανδριώτου, την οποία την έχω βάλει να παίζει την influencer, παιδιά.
0: Μια χαρά το κάνει η Βρυσίδα.
1: Εξαιρετικά. Όμως δεν θα σας πούμε για την σειρά που θέλω να πάω να πρωταγωνιστήσω και να λάμψω. Θα σας πούμε για την Ίμπιζα, η οποία, παιδιά, να ξέρετε, γενικά προσφέρει κάποια μαγικά ηλιοβασιλέματα και μπορείς να τα δεις και εσύ σε κρυφές παραλίες. Επίσης, να ξέρετε, έχει τρομερή γαστρονομική σκηνή. Εμένα με νοιάζει, βέβαια, η σκηνή του θεάτρου, αλλά έχει εστιατόρια για το κάθε γούστο. Επίσης, τα τελευταία χρόνια προσελκύει κόσμο που γενικά ψάχνεται με το wellness, με yoga, με χαλάρωση.
0: Συνήθω για χαλάρωση.
1: Ναι,
0: μπράβο.
1: Ναι,
0: πάνε, κάνουν yoga και μετά πηγαίνουν και παρτάρουν όλη την ημέρα. Τζάμπα yoga. Μετά.
1: Δεν σου είπα, ρε παιδί μου, ότι δεν παραμένει η παγκόσμια πρωτεύουσα της ηλεκτρονικής μουσικής και των διάσημων.
0: Κάνοντας yoga όμως ταυτόχρονα ακούνε ηλεκτρονική.
1: Να σου πω που μπορείς να κάνεις yoga. Αν θες να δεις live τον Calvin Harris στο Ushuaia, που είναι το μεγαλύτερο κλαμπ στην Ίμπιζα, δεν θα πας εκεί για yoga, θα πας μετά στην παραλία. Όμως μέσα στην επόμενη ώρα για να το κάνεις αυτό, θα ακούσεις το τραγούδι του Calvin Harris και εκεί πρέπει να στείλεις απευθείας μήνυμα στο Viber του σταθμού μας 6936646656, γράφοντας τη λέξη Ίμπιζα και το όνομα τεπώνυμό σου, να κάνεις follow το Priority Travel στο Instagram και κάθε μέρα, κάθε ώρα θα έχεις και εσύ την ευκαιρία να μπεις στην κλήρωση για να δεις τον Calvin Harris live στο Ushuaia. Λοιπόν, την Παρασκευή 17 Ιουλίου είναι η συναυλία. Έχουμε πληρωμένα αεροπορικά και διαμονή και φυσικά VIP access στο Ushuaia Club και η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 10 Ιουλίου, μια εβδομάδα πριν δηλαδή, στις 6 στην εκπομπή μας Mad Drive. Υπενθύμηση, κερδίζεις δύο εισιτήρια, έτσι θα πάρεις και το φίλο σου ή το φλερτ σου.
2: Ήρθε η ώρα όμως για πάρα πολλές επιτυχίες και σε πολύ λίγο θα μας πει η Κατερίνα πώς να αναδείξεις τα χείλη σου.
3: Hi, this is Calvin Harris.
4: This live τον Calvin Harris στην Ίμπιζα. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Mad Radio 6936 646 656. Γράψε Ίμπιζα, κάνε follow το Priority

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο Mad Radio 106,2. Καλώς ήρθατε μαζί μας που είμαστε τα κορίτσια στην πόλη. Σου κρατάμε συντροφιά μέχρι και τις 10. Σου δίνουμε όλη την ενέργεια που χρειάζεσαι και σου δίνουμε και τη λάμψη που χρειάζεσαι, γιατί τώρα είναι η ώρα. Γεια!
1: Beauty tip of the day by Troublemaker.
2: Αν υπάρχει λοιπόν ένα beauty trend που επιστρέφει κάθε καλοκαίρι, αυτό είναι τα juicy χείλη με το φυσικό χρώμα και την ανεπιτίδευτη λάμψη. Το μυστικό λοιπόν βρίσκεται σε ένα αποτέλεσμα που δείχνει φρέσκο και δεν χρειάζεται συνεχείς διορθώσεις μέσα στην ημέρα σου. Η Troublemaker λοιπόν προτείνει το Genius Peel Off Big Brain Lip Stain για χρώμα με διάρκεια, που παιδιά όντως έχει πολύ έντονο και ωραίο χρώμα και διαρκεί μέσα στην ημέρα σου, during the day λοιπόν. Το προτείνει με το Overdue Lip Liner στην απόρχωση Bumble για να αναδείξει το φυσικό περίγραμμα των χιλιών, και το Pecular Lip Balm Sweet Tooth για ενυδάτωση και glossy φινίρισμα. Το αποτέλεσμα λοιπόν, juicy, περιποιημένα χείλη που παραμένουν έτσι γεμάτα από το πρωί μέχρι και το βράδυ. Επίσης, μην ξεχάσω, κάθε Παρασκευή κληρώνουμε ένα πακέτο με 7 προϊόντα Troublemaker. Δηλαδή αύριο κληρώνουμε αυτό το πακέτο. Οπότε τι πρέπει να κάνεις, στείλε μήνυμα στο Viber του σταθμού 6936-646-656, το όνομα τεπώνυμό σου, τη λέξη Troublemaker, και με αυτόν τον τρόπο τόσο απλά θα μπεις και στην κλήρωση.
0: Στο τηλέφωνο όμως που σου έδωσε μόλις τώρα η προλαλήσουσα, θέλω να μου στείλετε και μήνυμα για να παίξουμε παρέα το παιχνίδι της ημέρας, που είναι ο συνειρμός. Πρακτικά σου δίνουμε τρεις συνειρμούς στο σύνολο, έναν η κάθε μία. Δύο λέξεις έχει ο καθένας και εσύ ψάχνεις να βρεις την τρίτη λέξη που ταιριάζει συνειρμικά. Οπότε στείλε μας τώρα μήνυμα στο Viber μας 6936-646-656, θα σε καλέσουμε και θα βγεις στον αέρα μαζί μας.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Mad Radio 106,2 ακούς. Και είμαστε κορίτσια στην πόλη. Βρυσίδα, η Κάτια και η Κατερίνα. Σου κρατάμε συντροφιά μέχρι και τις 10. Όταν να πας δουλειά σου, αν είσαι στο σπίτι σου, αν είσαι στην παραλία. Γιατί έχουμε και κόσμο που μας ακούει στην παραλία. Από το TikTok, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Στο Γιάννη, στην Βίκη, στην Κωνσταντίνα. Τώρα δεν έχω το κινητό να δω τα υπόλοιπα μηνύματα. Αλλά αυτά ήθελα να πω.
1: Εγώ, παιδιά, θέλω να πω ένα καλημέρα. Όπου και αν βρίσκεται αυτή η αστερόσκονη, στη γιαγιά μου. Γιατί γενικότερα η γιαγιά μου, πάντα όποτε τη θυμάμαι, μου φτιάχνει τη διάθεση, ακόμα και αν έχει φύγει από τη ζωή. Ωραία. Γιατί μου έχει αφήσει πάρα πολύ ωραίες μνήμες.
0: Αχ, πέρα... η γιαγιά μου στον ύπνο μου, τώρα το θυμήθηκα.
1: Ορίστε.
2: Παιδιά, εδώ πέρα τη γιαγιά της Κατερίνας τη σκέφτομαι ακόμα και εγώ με τόσες ιστορίες που μας έχει πει.
1: Και τώρα θα σου πω άλλη μία ιστορία, να έχεις να θυμάσαι. Λοιπόν, η γιαγιά μου από έτσι μια ηλικία και μετά είχε πάθει Αλτσχάιμερ. Όπως έχετε ακούσει, έτσι, αν είστε τακτικοί ακροατές αυτού του ραδιοφώνου. Η γιαγιά μου, λοιπόν, πριν πεθάνει, είχε ξεκινήσει, ας πούμε, την πτώση με το Αλτσχάιμερ. Και όσο περνούσε ο καιρός, γινόταν όλο και χειρότερο. Έτσι, λοιπόν, το πρώτο δείγμα ήταν όταν πήγε να φτιάξει ελληνικό καφέ. Και εκεί πέρα φάνηκε κιόλας ότι κάτι συμβαίνει, κάτι δεν πάει καλά. Γιατί είναι και πόντια και δεν θα μπέρδευε ποτέ τη ζάχαρη με το αλάτι.
2: Έχω οπότε... κάτι τότε, γιατί εγώ το έχω κάνει πάρα πολλές φορές.
1: Ναι, θα πω να κοιτάξεις.
0: Δεν είσαι πόντια.
1: Οπότε
0: αντί... είναι πόντια και γι' αυτό δεν το μπερδεύει.
1: Δεν θα έπρεπε να τα μπερδεύει, γιατί η γιαγιά μου ήταν φοβερή μαγείρισα.
0: Αυτό
1: οι πόντιοι
0: λέω.
1: Το έχουν αυτό με την μαγείρα του. Οπότε...
0: άρα, επειδή δεν είσαι πόντια, γι' αυτό τα μπερδεύει.
2: Έχω και σε ίδια βάζα.
1: Λοιπόν, να σα πω σε αυτό το σημείο ότι είχε βάλει μέσα στον ελληνικό αντί για ζάχαρη, αλάτι. Οπότε τον είχε κάνει έτσι πάρα πολύ ωραίο αλμυρό. Αλλά παρόλα αυτά τον ήπιε, παιδιά, κανονικά.
0: Δεν το κατάλαβε.
1: Όχι, είπε ότι θα τον πιω εγώ, γιατί η γιαγιά μου επίση έχει περάσει και ένα πόλεμο που δεν πετάει τίποτα, δεν είναι τίποτα σκουπίδι.
0: Ήπιε τον καφέ με τα λάτι.
1: Το ήπιε.
2: Το έχει κάνει και ένας φίλος μου που του έφτιαξα καφέ με λάτι κατά λάθος και το ήπιε κλαίγοντας.
1: Για να μην σου δείξει να μου στεναχωρήσει.
2: Ναι, γιατί δεν ήθελε να μου πει ότι πίνει αλάτι. Και το πίνει και γλυκό.
1: Αφού λοιπόν φτάσαμε σε αυτό το στάδιο, θέλω να σας πω ότι η γιαγιά μου επίσης πήγαινε σε πάρα πολλές κηδείες, γιατί σύχναζε ρε παιδί μου στην εκκλησία. Αυτό.
2: Στα νεκροταφεία,
1: όχι στα νεκροταφεία, στην εκκλησία. Οπότε είχαν πάρα πολλές κηδείες. Πήγαινε λοιπόν και σε ξένες κηδείες που δεν ήταν δικό του. Γνωστή μας, ρε παιδί μου, κτλ. Οπότε πήγαινε εκεί πέρα για να πάρει ελίτσες, πώς θα λέγανε.
0: Τα
1: τυροπιτάκια.
0: Ναι, το κουτί, ήταν το χόμπι.
1: Το kit, εγώ θα πω, τη κηδεία, ρε παιδί μου, που σου δίνουν μετά για να
0: σβήσει.
1: Ναι, το τέτοιο. Και μια μέρα λοιπόν που είχε πάει σε μια κηδεία, είχε ένα λεωφορείο απέναντι με μια ομάδα ανθρώπων που πήγαιναν να παίξουν handball.
0: Μην μου είσαι ότι πήγε αυτό.
1: Λοιπόν, η γιαγιά μου επίσης ήταν πολύ ταξιδεμένη και της άρεσε να κάνει βόλτες, περαδόθε. Είδε λοιπόν το λεωφορείο μετά την κηδεία με το κιτ της και λέει, α, ωραία, θα μπω. Και μπαίνει μέσα λοιπόν και της λένε, γεια σας, λέει γεια σας, είμαστε με την ομάδα του handball και πηγαίνουμε για τον αγώνα. Ωραία, πού πηγαίνετε? Λέει, πηγαίνουμε στην Βέρεια. Α, ωραία η Βέρεια, θα έρθω. Και μπασταγκώθηκε. Και γιαγιά μου, της είχαμε βάλει ένα νεκροτάμπελο, να ξέρετε, πάνω, για να μην χάνετε. Οπότε είχε τα στοιχεία της όλα, γιατί δεν ήξερε εγώ.
0: Ναι, μην πάρετε.
1: Λοιπόν, βλέπουν το νεκροτάμπελο, παίρνουν το τηλέφωνο επικοινωνίας και μας παίρνουν τηλέφωνο και λένε, ελάτε να πάρετε την κυρία Ευτυχία από εδώ, από το... είμαστε απέναντι από την εκκλησία, λέει, και έχει έρθει με το κίτ από την εκκλησία, τέλος πάντων. Δεν ξέρουμε, μάλλον χάθηκε η κυρία και θέλει να έρθει μαζί μας στον αγώνα στο handball. Λέω, α, να την πάρετε. Κάνει καταπληκτική κερκίδα, λέω. Γιατί να μην την πάρετε, λέω. Πάρτε την και γυρίστε την πίσω στη διεύθυνση που έχει στο ταπελάκι όταν τελειώσει ο αγώνας. Έτσι λοιπόν, η γιαγιά μου, τέλος πάντων, με τα πολλά, να σας πω σε αυτό, δεν πήγε.
0: Α, δεν πήγε.
1: Όχι, στεναχωρήθηκε πάρα πολύ και δεν κατέβαινε από το λεωφορείο.
0: Και εγώ στεναχωρέθηκα.
1: Αλλά την άλλη φορά ελπίζω εκεί πάνω ψηλά να βλέπει αγώνες και να πηγαίνει παντού.
2: Εγώ ελπίζω να παίζει handball. Επίσης, θυμάσαι και το άλλο που μας είχες πει, ρε παιδί μου, ότι η γιαγιά σου γενικά άκουγε και ένα τραγούδι το οποίο το επαναλάμβανε με το οποίο ξεκινούσε.
1: Jukebox.
2: Θα ήθελα πάρα πολύ να δω πώς θα αντιδρούσε η γιαγιά σου αν ήταν live, ναι, μαζί μας στα Mad VMA.
1: Όπου, παιδιά, αυτό θα ήταν επικό.
2: Αυτό θα ήταν καταπληκτικό.
1: Θα είχε σβήσει όλους τους καλλιτέχνες, θα ήταν πάνω στο stage μόνη της.
2: Κρίμα που δεν τους είδε. Τέλος πάντων, αν δεν το είδες ούτε εσύ επειδή δεν μπόρεσες να κλείσεις το εισιτήριό σου. Μη στεναχωριέσαι, γιατί τα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ, ξέρεις, αυτό το μουσικό event της χρονιάς που έρχεται κάθε χρονιά στο Mad TV, έχει επικούς καλλιτέχνες. Δεν είχαμε τη γιαγιά της Κατερίνας, δεν πειράζει. Είχαμε όμως εκρηκτικά acts, είχαμε μοναδικές βραβεύσεις και φυσικά είχαμε για παρουσιαστή τον Θέμη Γεωργαντά, τον οποίο παστίχημα θα τον λάτρευε η γιαγιά σου.
1: Ναι, είμαι σίγουρη. Θα του μιλούσε κατευθείαν.
2: Ναι. Την Κυριακή λοιπόν στις 12 Ιουλίου, 8 το βράδυ, μπορείς να δεις τα MAD VMA στο MAD TV. Οπότε συντονίσου και δες τα. Επίσης θέλω να σου πω ότι μπορείς να παίξεις μαζί μας στον αέρα το παιχνίδι Συνειρμός και το μόνο που έχεις να κάνεις γι' αυτό είναι να στείλεις μήνυμα στο Viber του σταθμού μας 6936 640 6656 και εμείς θα σε καλέσουμε για να μπεις αυτόματα στην παρέα μας.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Είσαι στο Mad Radio 106,2. Ακούς παπαούτε. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη. Και ναι, καλημέρα, παιδιά. Είμαστε στην Πέμπτη. Είμαστε μία ανάσα πριν την Παρασκευή. Πάρτε την ανάσα. Η Βρυσίδα βγήκε έξω για να πάρει και αυτή η ανάσα λίγο. Οπότε αν αυτή την εβδομάδα νιώθεις ότι τρέχεις κράτα γερά, τα καλύτερα είναι μπροστά σου. Μέχρι τις 10 λοιπόν έχουμε μουσική, γέλιο και ό,τι χρειάζεσαι για να ξεκινήσει η μέρα σου. Και θέλω να μου πεις με τι άλλο μπορεί να ξεκινήσει η μέρα.
1: Θέλω να σου πω αρχικά ότι η Βρυσίδα βγήκε έξω να πάρει ανάσα από εμένα, επειδή την έχω βάλει να μάθει λόγια την κοπέλα. Θέλω να την πάρω μαζί μου σε ένα casting, γιατί πιστεύω ότι μπορεί με αυτόν τον τρόπο να απογειώσει την καριέρα της, έστω ως influencer, παιδί μου. Ναι. Όχι απαραίτητα στο ραδιόφωνο. Ναι. Και εγώ θέλω να απογειώσω την καριέρα μου. Και μπορείς να το κάνεις και εσύ, λοιπόν. Εκτός βέβαια αν μιλάμε για κυριολεκτική απογείωση. Γιατί σε εκείνη την περίπτωση ο τρόπος είναι ένας και είναι ο εξής. Αν θέλεις να γίνεις πιλότος, για μία ακόμη χρονιά η Aegean και η Olympic Air σου δίνουν τη δυνατότητα να το κάνεις με 40 υποτροφίες για νέους που θέλουν να πιλοτάρουν αεροσκάφος. Είσαι λοιπόν μήπως και εσύ ένας από αυτούς. Αν ναι, μπορείς να μάθεις περισσότερα και να κάνεις την αίτησή σου τώρα στο aegeanair.com. Πάμε λοιπόν να συνδεθούμε και με το Newsbomb να μας απογειώσει με τα τελευταία νέα, να ξέρουμε τι ακριβώς έχει γίνει. Και στο μικρόφωνο είναι η Χρύσα Γρίβα. Καλημέρα, Χρύσα.
2: Καλημέρα σας. Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Έκρηξη και φωτιά σε εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο το πρωί της Πέμπτης. Πυκνός καπνός από τα υλικά που καίγονται υψώνονται στον ουρανό. Μήνυμα 112 προς τους κατοίκους της περιοχής να απομακρυνθούν. Θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί σε εθνική τραγωδία, είπε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης για τη φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα στο Ζημανόγλιο νοσοκομείο. Εκενώθηκαν προληπτικά δύο όροφοι του νοσοκομείου. Συγχαρητήρια στο προσωπικό, έδωσε ο Υπουργός. Νύχτα επιθέσεων στο Ιράν, χτυπήσαμε 90 στόχους, λένε οι Ηνωμένες Πολιτείες. Απαντήσαμε με επιθέσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν, λένε οι φρουροί της Επανάστασης. Η φάση των πρώιμων τελικών του Μουντιάλ ξεκινά απόψε στη Βοστόνη, όπου η Γαλλία αντιμετωπίζει το Μαρόκο στις 11 το βράδυ, ώρα Ελλάδος. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
4: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
5: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
7: Άρα συμφωνούμε για full time.
6: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή μέχρι όσο δεν λογώ. Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
9: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
10: να ερωτευτούμε.
9: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
11: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
12: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
13: Green.
12: Green. με αλήθειες και φυσαλίδες.
10: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
13: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
10: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
13: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
10: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
13: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
10: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
13: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
14: αλλά δικό μας είναι.
13: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
16: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
17: Όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
16: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
18: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Ζιώβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
19: Προπόληση more.com.
20: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Εκεί όπου η παράσταση τελειώνει, όλα ησυχάζουν. Και στις 12 η μουσική ξεκινά. After, το μεταμεσονύχτιο μουσικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 13 μουσικές βραδιές. Πειραιώς 260, 12 τα μεσάνυχτα. Εκεί που η νύχτα συνεχίζεται. Εισιτήρια aeffestival.gr, more.com, στα ταμεία του Φεστιβάλ και στο Σύνταγμα.
15: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
21: Πώς θα σου φαινόταν ένα παιδικό περιοδικό γεμάτο φαντασία, παιχνίδι και καλοσύνη? Ένα περιοδικό που δίνει στα παιδιά φωνή, χώρο και χαμόγελο. Ταυτόχρονα υποστηρίζει ανθρώπους που βρίσκονται σε μεγάλη ανάγκη, ώστε να είναι σε θέση να υποστηρίξουν οι ίδιοι τους εαυτούς τους. Αγοράζοντας τη μικρή σχεδία, προσφέρεις γνώση στα παιδιά και δύναμη σε έναν άνθρωπο με κόκκινο γυλαίκο. Ζήτησε έτη από τους ανθρώπους της σχεδίας και βοήθησέ μας να συνεχίσουμε αυτό το υπέροχο ταξίδι. Η μικρή σχεδία κυκλοφορεί.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Madrid 106,2 ακούς και είμαστε τα κορίτσια στην πόλη. Εδώ μαζί σου 7 με 10 σου κρατάμε την καλύτερη παρέα για το πρωινό σου. Όπου και να είσαι, έχουμε μια υπέροχη συντροφιά. Όλοι μαζί παρέα, γιατί μας στέλνετε και μηνύματα στο Viber. Και τώρα έχουμε την Juicy Conversation.
1: Παιδιά, να σας πω ότι το θέμα για το Juicy είναι ότι αν φοβόμαστε περισσότερο να μείνουμε μόνοι μας ή αν φοβόμαστε πιο πολύ να συμβιβαστούμε. Μπορώ να απαντήσω ότι φοβάμαι να...
0: Μείνεις μόνος.
1: Φοβάμαι να συμβιβαστώ στο να μείνω μόνη μου. Γιατί αισθάνομαι ότι θα μείνω μόνη μου και φοβάμαι να συμβιβαστώ με αυτό το γεγονός.
0: Ναι, τα βάλε και τα δύο μαζί. Κοίτα τι μου
2: έκανε. Σε έκανε έτσι.
0: Σε έκαψε.
1: Σε έπαιξα τώρα.
2: Ναι, καλά. Γενικά αυτό που φοβάται η Κάτια είναι. Νομίζω το φοβάται ο περισσότερος κόσμος.
1: Έχω ομφαλοφοβία, ναι.
2: Όχι αυτό. Το προηγούμενο που είπες. Να συμβιβαστείς να μείνεις μόνος σου. Γιατί το να είσαι παιδιά μόνος σου, ξέρεις. Απ' τη μία μπορεί να κάνεις πολλά πράγματα και ναι, μπορούμε να πούμε και όλα αυτά που λένε οι γκουρού του είσαι τέτοια. Όχι, μόνο σου μπορείς να εξελίξεις τον εαυτό σου και να κάνεις
1: πράγματα. Να εξελίξω τον εαυτό μου, θα ήθελα και μια παρέα. To be fair.
2: Ναι, to be fair, όλοι οι άνθρωποι είμαστε σχεδιασμένοι, παιδιά, για να είμαστε σε ομάδες, σε οικογένειες, σε κλίκες από τον Νεάτερνταλ. Οπότε γι' αυτό έχουμε την ανάγκη να συνυπάρχουμε με έναν άνθρωπο. Ναι. Γι' αυτό κιόλας δεν θέλουμε να μείνουμε και μόνοι μας.
1: Αν ήθελα να μείνω μόνη, θα πήγαινα να μονάσω μία και έξω, να έχω εκεί πέρα
0: το να μείνει μόνο σου. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και για πάντα μόνο σου. Το να μείνει μόνο σου πολλέ φορέ, εγώ όπω έχει πει και ο ψυχολόγο μου, μπορεί να το χρειαζόμαστε για να βρούμε κάπω τον εαυτό μα ή να βρούμε αυτά που πραγματικά θέλουμε και να βάλουμε τα όρια μα στου ανθρώπου που θα έρθουν στη ζωή μα. Για να
2: αυτά
0: ξέρουμε τι πρέπει
2: πριν.
0: Να δεχτούμε.
2: Ναι. Σαν γκουρού. Κατά αυτά που έλεγα που δεν καταλάβαινε.
0: Ναι, γιατί δεν καταλάβαινε τίποτα. Ναι, τα έχει δείξει μέρα. Ναι, οπότε αυτό. Εγώ δεν φοβάμαι τίποτα. Και από τα δύο. Περισσότερο φοβάμαι συμβαστώ ότι θα είμαι μια κατάσταση που δεν μου αξίζει και το έπαθα. Έμεινα σε μια κατάσταση που δεν μου αξίζει, ήξερα ότι πρέπει να φύγω. Και έχασα πάρα πολλά. Οπότε αυτό είναι πιο τρομακτικό από το να μείνω μόνος. Θα μείνω μόνος που ξέρω ότι μπορώ να με διαχειριστώ.
2: Ναι. Εγώ θέλω να πω και τους ακροατές να μας στείλουν την άποψή τους και τη γνώμη τους. Αλλά ό,τι και να αν απαντήσεις, ένα είναι το σίγουρο. Το καλοκαίρι είναι για να ζεις στιγμές, να δοκιμάζεις νέα πράγματα και να περνάς καλά. Και αν ψάχνεις μια διαφορετική φαν εμπειρία για σήμερα, η Maybelline New York έχει και την πρόταση. Το μοναδικό Sky Tubes Van της Maybelline New York σε περιμένει σήμερα για την πιο fun beauty εμπειρία του καλοκαιριού. Θα τους βρείτε 6 με 9 στο Acanthus Summer Club από τις 10 μέχρι και τη 1 στο Dr. 8 θα έλεγα.
1: DR8
2: για ακόμα περισσότερα beauty moments, fun challenges και μοναδικές εκπλήξεις. Θα γνωρίσετε τη Sky Tubes Tubing Mascara που χαρίζει αξεπέραστο μήκος και αφαιρείται εύκολα έτσι πάρα πολύ με χλιαρό νερό. Δοκίμασέ την από κοντά και πάρε μέρος και σε fun beauty activation για να ζήσεις το απόλυτο Sky Tubes on tour.

0: Calvin Harris.
1: Θέλεις να πας σε Ibiza για να δεις live τον Calvin Harris την Παρασκευή 17 Ιουλίου σε ένα από τα πιο εμβληματικά κλαμπ του πλανήτη? Συντονίσου κάθε μέρα, κάθε ώρα στο Mad Radio και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις VIP access στο Ushuaia Club με αεροπορικά και διαμονή πληρωμένα για δύο άτομα από το Priority Travel. Ζήσε μοναδικές live στιγμές στο Mad Radio 106,2. Το μοναδικό Sky Tubes Van της Maybelline New York σε περιμένει την 5η 9 Ιουλίου για την πιο fun beauty εμπειρία του καλοκαιριού. Θα μας βρεις από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ στο Acanthus Summer Club και από τις 10 έως τη 1 το βράδυ στο DR8 για ακόμα περισσότερα beauty moments, fun challenges και μοναδικές εκπλήξεις. Γνώρισε τη νέα Sky Tubes Tubing Mascara που χαρίζει αξεπέραστο μήκος και αφαιρείται εύκολα μόνο με χλιαρό νερό. Δοκίμασέ την από κοντά, πάρε μέρος σε Fan Beauty Activations και ζήσε το απόλυτο Sky Tubes on Tour.
2: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
3: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
5: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκι είναι ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέ για φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
7: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
6: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
8: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
9: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
10: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
11: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
12: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακούλης. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγγύα αγάπης. Στρακαστρούκες, 10 Ιουλίου, Εγάλεο. Προπόληση more.com.
11: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Θέλεις να ξεκινήσεις γυμναστήριο, αλλά νιώθεις άβολα ή ντροπή?
3: Καταρίνα, ούτε άβολα νιώθω, ούτε ντρέπομαι. Δεν θέλω.
2: Θέλεις και δεν το ξέρεις.
3: Το έχω δοκιμάσει.
4: Δεν θέλω.
3: Τζάμπα μιλάω, έτσι.
2: Εντελώς. Τα αξεσουάρ που βλέπουμε στους πασαρέλες.
3: Εμένα μου αρέσουν οι χειροπέδες.
2: Εσύ αλλού το πας, αλλά δεν θα πέσω στην παγίδα σου. Ένα τσάνκι βραχιόλι μπορεί να δώσει προσωπικότητα στο look.
4: Γιατί οι χειροπέδες δεν μπορούν να δώσουν προσωπικότητα και στυλ.
2: Στους φυλακισμένους.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Κορίτσια στην πόλη. Κάποια. Φρυσίδα Κατερίνα. Στο νέο πρωινό της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
5: Καλημέρα από τα κορίτσια στην πόλη.
6: Καλημέρα, είπε και ξεψύχησε.
5: Καλώς ήρθατε στην πιο feel good παρέα της ημέρας, έτσι. Ελπίζω να είστε όπου αγαπάτε περισσότερο αυτή τη στιγμή, στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στο γραφείο ή κάπου δίπλα στη θάλασσα με ακουστικά και καλοκαιρινή διάθεση. Σαν σήμερα, παιδιά, στις 9 Ιουλίου του 1981, κυκλοφόρησε το πρώτο Donkey Kong. Και κάπως έτσι έκανε και την πρώτη του εμφάνιση αργότερα ο Super Mario. Εμείς, βέβαια, σήμερα έχουμε άλλη πίστα να περάσουμε, την Πέμπτη. Οπότε τι πρέπει να κάνετε? Να ακούτε Mad Radio για να περάσουμε την πίστα όσο πιο όμορφα γίνεται. Είμαι η Κατερίνα Πευτίτση.
6: Είμαι η Κάτια Νεκταρίου.
7: Και είμαι η Βρυσίδα Διότου. Και μέσα αυτή την ώρα θα σου πούμε ποια είναι τα πιο Instagramικά νησιά για να επισκεφτείς το καλοκαίρι σου. Η Κάτια σου λέει το μέλλον σου μόνο μία κάρτα. Έχει ταρό, παιδιά, και τα λέει τέλεια. Στείλτε μήνυμα στο Viber με τον αριθμό 6936-646-656 για να σε πάρουμε τηλέφωνο και να σου πει το μέλλον σου.
5: Όμως μετά το μέλλον σου έχουμε να συζητήσουμε και το τι σημαίνει αγάπη για σένα σήμερα. Και σε αυτό το σημείο θέλω να πω ότι εγώ αγαπώ πολύ τους ανθρώπους μου. Οπότε να δώσω μια καλημέρα στον Μπάβη που μου στέλνει μηνύματα και στον Βασίλη. Επίσης, προς το τέλος της εκπομπής, να ξέρετε ότι θα έχουμε και την φράση που θα σας συντροφεύει για όλη την ημέρα. Και μην τη χάσετε, γιατί είναι τροφή για σκέψη.

0: Καλημέρα, καλημέρα λοιπόν από Mad Radio 106,2 και τα κορίτσια στην πόλη που θα είναι εδώ έως και τις 10 να σου κρατάνε συντροφιά. Αλλά όχι μόνο γι' αυτό. Αν είσαι influencer όπως είναι η Βρυσίδα, όπως είναι η Κατερίνα, άντε να πω, βάλω και τον εαυτό μου μέσα. Ποιος ξέρει αν κάνω influence κανέναν άνθρωπο εκεί έξω, δεν ξέρω. Αυτά είναι τα 4 νησιά στα οποία μπορείς να πας για να βγάλεις τις πιο instagramικές σου φωτογραφίες στα πιο instagramικά τους σημεία. Αν δεν κατάλαβες, αυτή είναι μία ώρα για.
1: Mad.gr.
2: Ακριβώς, και το Mad.gr, παιδιά, πάντα μας δίνει τα καλύτερα spots. Σαντορίνη λοιπόν, λευκά σπίτια, μπλε τρούλι, μαγικά ηλιοβασιλέματα και η Θέα στην Καλδέρα κάνουν κάθε λήψη insta worthy.
3: Παιδιά, ναι, Σαντορίνη, έχω πάει, εννοείται.
2: Καλά, ό,τι ωραία βγάλεις στη Σαντορίνη είναι, ναι, για post κατευθείαν. Ναι, ναι, ναι, ναι. Δεν χρειάζεται να ποζάρεις και πάρα πολύ. Απλά να περπατάς και να γυρνάς το κεφάλι σου.
3: Ναι, post, ναι, ναι, ναι.
2: Μήλος, το Σαρακίνικο με σχεδόν διαστημικό τοπίο και το πολύχρωμο κλίμα είναι σκέτη αισθητική.
3: Πάρα πολύ ωραία.
2: Επίσης,
3: και έχει ωραία παραλίες που βγάζει φωτογραφίες εκεί.
2: Επίσης, περνάς απλά και γυρνάς και μπορεί να σε πιάσει, ναι, κάμερα, ναι, και είναι κατευθείαν
3: τύπου,
2: για post.
3: Τέτοιο. Πώς λένε, αυθόρμητη.
2: Ναι, αυθόρμητη. Σιμισιμισί. Σιμί, λοιπόν, πολύχρωμα.
3: Σιμί στο νησί.
2: Πολύχρωμα αρχοντικά, γραφικά σοκάκια και ένα λιμάνι που μοιάζει βγαλμένο από ταινία.
3: Δεν έχω πάει. Πρέπει να είναι πολύ ωραία.
2: Ούτε εγώ έχω πάει εδώ πέρα.
3: Τροπή μου.
2: Αλλά έτσι, ταινία, ας πούμε, εγώ νιώθω ότι θα είναι κάτι πιο σινεμάτικα, ναι, κατάλαβες, όχι σαν τα προηγούμενα.
3: Για μένα.
2: Ναι,
3: για
2: σένα.
3: Για σένα.
2: Θα πάω.
3: Μαρό μίο.
2: Ωραία.
3: Θα πάω.
2: Και μιας που κάνουμε τους Ιταλιάνους, Κέρκυρα, Βενετσιάνικος αέρας, ρομαντικά, καντούνια και πανέμορφα σποτς όπως το Ποντικονήσι και το παλιό Φρούριο.
3: Πήγα.
2: Κέρκυρα, Κέρκυρα με το Ποντικονήσι.
3: Αυτή καλά. Πήγα Κέρκυρα 2 φορές φέτος, πάρα πολύ ωραία.
2: Οπότε, είτε είσαι φαν των Sunset Peaks, είτε είσαι των cute σοκακίων, είτε είσαι τέλος πάντων φαν γενικότερα των νησιών. Ναι, εδώ είσαι, παιδιά, πάρε μια κάμερα, γέμισε την με φωτογραφίες και πάρε και ένα iCloud, λίγο περισσότερο μνήμη.
3: Ισχύει. Αμέσως τώρα το Μπαγκαράγκα από την αγαπημένη μας δικήτρια της Eurovision και σε λίγο ανοίγουμε τις καρδιές μας με το Group Therapy και η απορία μας για σήμερα είναι: τι σημαίνει αγάπη για εσένα σήμερα? Στείλε μήνυμα στο Viber 6936 646 656 τη δική σου άποψη για να την πούμε στον αέρα.
2: Μπαγκαράγκα.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο Mad Radio 106,2. Ακούτε τα κορίτσια στην πόλη. Εδώ μαζί σας είμαστε κάθε πρωί να σου φτιάχνουμε το πρωινό σου. Και είναι η ώρα που ανοίγουμε τις καρδιές μας και μοιραζόμαστε όλα όσα μας απασχολούν. Γιατί είναι η ώρα για Group
1: Therapy. Ναι, ακριβώς. Τι σημαίνει αγάπη για σένα σήμερα, λοιπόν?
0: Σεβασμός.
1: Σεβασμός σημαίνει αγάπη για σένα.
0: Σεβασμός και εκτίμηση.
1: Μιλάμε για ερωτική αγάπη.
0: Γενικά.
1: Γενικά. Γενικά θα πω να κάνεις κάποιες υποχωρήσεις, να δίνεις χώρο στον άλλον και να ακούς τα θέλω του και να προσαρμόζεσαι μέσα σε αυτά, όπως αντίστοιχα κάνει όμως και εκείνος για σένα. Για μένα, παιδιά, αγάπη σημαίνει να μένεις.
0: Να μένεις.
1: Ναι, να μένεις.
0: Γιατί να μένεις? Άμα δεν αξίζει να μείνεις.
1: Γιατί η αγάπη.
0: Μπορεί να αγαπάς, αλλά μην είναι αυτό που σου αξίζει.
1: Για μένα η αγάπη είναι, είσαι εκεί και στα εύκολα και στα δύσκολα. Αυτό εννοώ να μένεις. Όχι να είσαι μαζί στα εύκολα και μόλις προκύψουν τα δύσκολα. Λουίς, καταλαβες?
0: Ναι.
1: Να είσαι εκεί πέρα και να στηρίζεις τον άνθρωπο αυτόν που νιώθεις ότι τον αγαπάς. Να μην τον εγκαταλείπεις. Να είσαι σε όλα δίπλα του, γιατί αυτό σημαίνει αγάπη. Καταλαβες? Σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει. Επίσης, όταν αγαπάς, δεν προσπαθείς να αλλάξεις. Αγαπάς αυτό που είναι.
0: Ναι, ναι, ισχύει αυτό. Γενικότερα, εγώ γιατί πιστεύω ότι αγάπη, σεβασμός και εκτίμηση είναι γιατί όταν αγαπάς έναν άνθρωπο, τον σέβεσαι. Οπότε όλα αυτά που λες είναι στο σεβασμό. Και σε αυτά που κάνει, γιατί έτσι τον γνώρισες, δεν θα τον αλλάξει όπως είπες. Και εκτίμηση ότι δεν χρειάζεται άλλος να σου χτυπάει και να σου λέει τι ακριβώς έχει κάνει για σένα ή τι κάνει για τη σχέση ή τι κάνει για τη φίλη ή ό,τι κάνει γενικότερα για τον άλλον άνθρωπο. Αλλά τα βλέπει από μόνο σου και τα εκτιμάει. Και το κάνει και κάνει εξίσου και αυτός κάτι άλλο για αυτόν. Αυτό εγώ πιστεύω την αγάπη.
1: Για μένα η ατάκα που μου έχει μείνει είναι ότι δεν χρειάζεται να είσαι τέλειος για να σε αγαπάω. Χρειάζεται απλά να είσαι αληθινός.
2: Εμένα μου έχει μείνει από την Γκόλφο, παιδιά. Είναι η αγάπη φωνικό που ζωντανός αφήνει. Είναι η αγάπη ξενιτιά που παίρνει το παιδί σου. Μα κάθε μέρα καρτεράς, μη και γυρίσει πίσω.
0: Αυτό τώρα.
2: Αγάπη είναι η μοναξιά. Σκάσε, Κατερίνα. Αγάπη είναι η μοναξιά που πρέπει στον καθένα. Αγάπη είναι να κοιτάς την πόρτα όλο ένα. Αγάπη είναι να μιλάς στα φύλλα και στα δέντρα. Στις πέτρες, στα δέντρα, φύλλα, στους τοίχους.
0: Α, τώρα που είμαι για φύλλα και δέντρα. Κάτι έρχεται σε λίγο.
1: Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι, γιατί αν θέλετε να μάθετε τι σας ετοιμάζει το μέλλον, έχετε μια ερώτηση που σας καίει εδώ. Η Μαντάμ Ζαΐρα μασάει φύλλα Δάφνης, από ό,τι έχετε καταλάβει και το έχει πάρει για τα καλά. Μάσα, μπράβο. Και στείλετε μας το 6936 646 656 για να σας καλέσουμε και η Κάτια θα σας ρίξει τα ταρό.

0: Είδατε στο Mad Radio 106,2 με τις μουσικές που σε ταξιδεύουν. Λες και είσαι σε κάποιο beach bar. Δεν είσαι, δεν πειράζει. Σε λίγο έρχεται ο Αύγουστος.
1: Πώς τους προσγείωσες έτσι.
0: Έχουμε ένα μήνα. Πω, την κάσαμε την βάρκα. Θέλω απλά να κάνω. Ήρθε η ώρα όμως να λάμψετε τώρα, γιατί έχουμε την Κατερίνα που είναι γκουρού σε αυτό και θα είναι η ώρα για. Beauty tip of the day
1: by Troublemaker. Για χείλη λοιπόν που δείχνουν έτσι πιο γεμάτα και φυσικά ζουμερά, ξεκίνα να εφαρμόζει το Overdue It Lip Liner στην απόχρωση Spit It Out. Ελαφρώς έξω από το φυσικό περίγραμμα, μόνο στο κέντρο του άνω και του κάτω χείλους, και με αυτόν τον τρόπο ξέρεις, θα κάνεις λίγο πιο. Στη συνέχεια λοιπόν χρησιμοποίησε το Genius Peel Off Big Brain Lip Stain για ένα ομοιόμορφο χρώμα που διαρκεί όλη την ημέρα και ολοκλήρωσε το με το Pecular Lip Balm Sweet Tooth στο κέντρο των χιλιών έτσι μόνο για επιπλέον λάμψη και όγκο. Το αποτέλεσμα είναι ζεστό, palmed look και κολακεύει κάθε make-up εμφάνιση και παραμένει έτσι φρέσκο για ώρες. Να σας πω τώρα που το θυμήθηκα ότι αύριο κληρώνουμε ένα πακέτο με 7 προϊόντα Troublemaker.
0: Δεν το ξεχνάμε αυτό.
1: Δεν το ξεχνάμε, όχι. Όμως θέλω να το κάνω υπενθύμηση και στον κόσμο.
0: Στην περίπτωση που το ξεχάσατε εσείς.
1: Ναι, ακριβώς. Οπότε τι πρέπει να κάνετε για να μπείτε σε αυτή την κλήρωση. Στείλτε μας το Viber του σταθμού 6936-646-656 το ονοματεπώνυμό σας, τη λέξη Troublemaker, και με αυτόν τον τρόπο έτσι απλά μπαίνετε και στην κλήρωση.
2: Όμως παιδιά, σε πολύ λίγο θα σας πούμε πού χρησιμοποιήσαμε εμείς αυτά τα προϊόντα και πού μπορείτε να μας δείτε να τα φοράμε.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Mad Radio 106,2. Ακούς και είμαστε τα κορίτσια στην πόλη. Εδώ μαζί σου για το καλύτερο πρωινό σου. Και να σου πούμε ότι και τα καιρικά φαινόμενα πια είναι πολύ έντονα σε αέρα, σε ανέμους. Και έχουμε όμως πολύ καλή θερμοκρασία, μπορώ να πω.
1: Μας πήρε και μας 20.
0: Όχι, εντάξει, ναι, λίγο θα έχουμε έντονο αέρα. Αλλά έχουμε 29 βαθμούς. Μέχρι και το Σάββατο. Σάββατο θα είναι, δόξα τω Θεώ και Παναγία, γιατί όλα τα πουσουκού βρέχει. Έχουμε 37 βαθμούς καθημερινές και Σαββατοκύριακο είναι χάλια καιρό.
2: Για την Κυριακή γράφει κάτι συγκεκριμένο.
0: Ναι, 33 βαθμούς Κελσίου.
2: Α, είναι πολύ σωστό. Κυριακή. Πολύ σωστό για να κάτσεις σπίτι σου και να ανοίξεις το κλιματιστικό.
0: Α, ναι, πάρα
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Και θα λιώσεις και θα σου τραγουδάμε λιωμένο παγωτό, κολλάει στο χέρι. Οπότε τι θα κάνεις για να μείνεις σε μοναχούλη σου? Θα βάλεις την τηλεόρασή σου στο Mad TV. 12 Ιουλίου λοιπόν, είπαμε Κυριακή, στις 8 το βράδυ, και θα δεις τον Θέμη Γεωργαντά να σου παρουσιάζει αυτή την
0: υπέροχη
2: μοναδική,
0: βραδιά.
2: Υπέροχη βραδιά των Mad Music, Mad Video Music Award 2026 από την ΔΕΗ, το μουσικό event της χρονιάς λοιπόν, που είχαμε επικούς καλλιτέχνες, είχαμε εκρηκτικά.
0: Και είχαμε και την Κατερίνα βραδές, να μιλάει
2: στον
0: μικρόφωνο.
2: Την Κατερίνα την Πεφτίτση να μιλάει, βέβαια.
1: Ναι, παιδιά, αλλά δεν με βάλανε τελικά.
2: Δεν θα την ακούσετε εσείς την Κατερίνα, και αυτό είναι ένα καλό μάθημα για του χρόνου. Αν θέλετε να δείτε ακριβώς πώς είναι τα Mad VMA,
0: να πάτε από κοντά,
2: να κλείσετε το εισιτήριό σας νωρίς-νωρίς, όπως και εμείς σηκωνόμαστε πουρνό-πουρνό, και να έρθετε να το δείτε όλο από κοντά.
1: Ακριβώς. Τώρα όμως ξέρετε τι θέλω να κάνουμε. Θέλω να πάμε να συνδεθούμε με το News Bomb για τα τελευταία νέα, διότι θέλω να ενημερωθώ πλήρως. Και στο μικρόφωνο είναι η Χρύσα Γρίβα. Καλημέρα, Χρύσα.
3: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Έκρηξη και φωτιά ξέσπασε σε εργοστάσιο ανακύκλωση στον Ασπρόπυργο νωρίς το πρωί. Δύο άντρες σοβαρά τραυματίες. Πύκνος μαύρος καπνός από τα υλικά που καίγονται υψώνεται στον ουρανό. Μήνυμα 112 στους κατοίκους να απομακρυνθούν. Επιτόπου πολύ ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Φωτιά ξέσπασε στις 5 τα ξημερώματα σε δωμάτιο στο Σημανόγλιο νοσοκομείο στο Μαρούσι. Η πυρκαγιά κατασβέστηκε άμεσα, ενώ προληπτικά εκκαινώθηκαν ορισμένοι θάλαμοι της παθολογικής λόγω του καπνού για την ασφάλεια των ασθενών και του προσωπικού. Κάποιος έβαλε φωτιά στο στρώμα. Προφανής η εγκληματική ενέργεια θα μπορούσε να εξελιχθεί σε εθνική τραγωδία, είπε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Από το μηδέν έρευνα η αστυνομία το διπλό έγκλημα στο Λόγκο Αιγείου, ένα μήνα μετά το θάνατο μητέρας και γιού μέσα στο σπίτι τους. Ο Ιταλός σύντροφος του θύματος παραμένει προφυλακισμένος χωρίς να έχουν προκύψει ενοχοποιητικά στοιχεία εις βάρος του. Η φάση των προημιτελικών του Μουντιάλ ξεκινά απόψε στη Βοστόνη, όπου η Γαλλία αντιμετωπίζει τον Μαρόκο στις 11 το βράδυ ώρα Ελλάδος. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη, μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
8: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
9: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Mad Radio 106,2. Τα κορίτσια στην πόλη εδώ μέχρι και τις 10 να σου κρατάνε συντροφιά, να κάνετε παρέα. Και θέλω να πω ότι η πεφτίτσι μας γενικά έχει πάρα πολύ άγχος. Όλοι το ξέρουμε αυτό. Και τι κάνει? Η τύπισσα κάθεται και μασάει τα
1: νύχια της.
0: Όχι μόνο τα νύχια της, μασάει από τα στυλό, τα καπάκια. Και γι' αυτό θέλω να σου πω ένα fun fact, το οποίο μπορεί και να μην το ήξερες. Το ήξερες ότι τα καπάκια από τα στυλό Big έχουν μία τρύπα στο πάνω μέρος, ώστε να περνάει αέρα στην περίπτωση που κάποιος, όπως η Κατερίνα, ας πούμε, που το δαγκώνει, το καταπιεί κατά λάθος? Θα σου πούμε τώρα κάποια fun facts, λοιπόν, ναι, τα οποία δεν θα ήξερες λογικά.
1: Λοιπόν, το μικρό βέλος δίπλα στην ένδειξη του καυσίμου, που έχει ένα μικρό βελάκι, δείχνει σε ποια πλευρά του αυτοκίνητου βρίσκεται η τάπα του ρεζερβουάρ. Για να πας να βάλεις ρεζερ, γιατί σου λένε από ποια μεριά είσαι, οπότε ξέρεις να πού να πας να σταθείς. Δεν το ξέρατε ότι το βελάκι αυτό δείχνει αυτό?
2: Όχι. Εγώ δεν το ήξερα, γιατί δεν οδηγάω κιόλας. Η Μπαρίλα δημιούργησε μια λίστα αναπαραγωγής στο Spotify για κάθε είδος ζυμαρικών, η οποία διαρκεί ακριβώς όσο χρόνο χρειάζεται για να βράσουν.
1: Τέλειο.
2: Το ξέρατε?
1: Όχι.
2: Οπότε βάζει το τραγουδάκι και έτοιμα τα μακαρόνια.
1: Το μακαρόνι, τελειώνει.
0: Μια χαρά. Επίσης, πάρα πολλά smartphone, παιδιά, μπορούν μέσω των αισθητηρών που έχουν να εντοπίσουν σοβαρά ατυχήματα που έχουν συμβεί και να καλέσουν από μόνο τους αυτόματα για βοήθεια.
1: Αυτό που το βρίσκουμε να το ενεργοποιήσουμε, γιατί συμβαίνουν πολλά τα
2: τέτοια. Το έχει, νομίζω. Το iPhone είναι ήδη.
0: Πρέπει να το ενεργοποιήσει.
2: Ναι.
0: Ναι, εγώ το έχω ενεργοποιήσει.
1: Λοιπόν, ο αριθμός 57 ανάλφα στο γυάλινο μπουκάλι τη Ketchup, που δεν είναι απλά διακοσμητικός, μαρκάρει το ιδανικό σημείο που πρέπει να χτυπήσει ελαφρά όταν η κέτσαπ έχει κολλήσει. Έτσι βγαίνει πιο εύκολα και καθαρά, χωρίς να πιτσιλάει παντού.
0: Παιδιά, τι λέτε να σημαίνει το 57?
1: Δεν ξέρω.
0: Να το ψάξουμε για αύριο.
2: Τόσες είναι οι σταγόνες που απομένουν. Οι σαρωτές barcode διαβάζουν τα λευκά κενά, όχι τις μαύρες γραμμές. Το ξέρετε αυτό?
1: Όχι, εγώ δεν τις μαύρες γραμμές βέβαια.
0: Ούτε εγώ. Έχετε ακούσει, παιδιά, τα πατατάκια που κάποιοι κάνουμε παπ και σκάμε τη σακούλα?
2: Ναι.
0: Το ξέρετε ότι από μέσα δεν βγαίνει αέρας απλώς, βγαίνει άζωτο.
1: Ναι. Αυτό είναι το πιο αστείο. Κάποια πουλιά μπορούν να κοιμούνται την ώρα που πετάνε. Δηλαδή πετάνε με κλειστά μάτια και κοιμούνται καθώς πετάνε.
2: Πού πάνε?
1: Δεν ξέρω.
2: Βλέπουνε.
0: Βασικό ξανά εμένα, σαν την πεφτίτσι όταν την έπαιρνα με το αμάξι που κοιμότανε μέσα, ήταν έτσι και πηγαίναμε.
2: Δεν κοιμάμαι ποτέ εντωμεταξύ με στο αμάξι, γιατί λέω το πάτερ ημών. Απλά με βλέπει με κλειστά τα μάτια να προσεύχομαι. η μικρή τσέπη στα τζιν φτιάχτηκε αρχικά για τα ρολόγια τσέπη. Το ξέρατε αυτό?
1: Ναι, εγώ δεν το ξέρω. Όχι. Όλα αυτά δεν τα ήξερα γενικότερα. Κανένα από όλα αυτά δεν ήξερα.
0: Όχι, εγώ ήξερα κάποια.
1: Το βενζίνη ήξερε.
0: Ναι, για τη βενζίνη.
2: Αλλά υπάρχει ακόμα εντωμεταξύ αυτή η τσέπη, ενώ δεν έχουμε άλλο ρολόγιο τσέπη.
1: Γιατί μάλλον του αρέσει τώρα πλέον για σχέδιο.
0: Για
1: σχέδιο.
0: Γιατί πλέον, παιδιά, βάζουμε άλλα πράγματα στις τσέπες μας.
1: Στη
0: βάζουμε...
1: μικρή τσέπη τι βάζεις, 1 ευρώ?
0: 10 λεπτά. Κάτι, όχι, στην μικρή τσέπη εγώ προσωπικά βάζω το χαρτονόμισμα. Γιατί αλλιώς
1: παιδιά, να ξέρεις, αυτή την πολύ μικρή τσέπη πλέον την κάνουν όντως για styling. Γιατί κάποτε αυτά τα ρολόγια τσέπης που είχαν οι άντρες, ναι, το βάζανε εκεί. Τώρα όμως αυτές τις τσέπουλες δεν χωράνε ούτε τέτοια ρολόγια. Οπότε όντως είναι απλά για styling πλέον.
0: Καθαρό styling.
1: Σε λίγο θα σα δώσουμε λοιπόν τη φράση που θα σα συνοδεύει για όλες την ημέρα. Τροφή για σκέψη, μην πάτε πουθενά. We will

0: Καλημέρα λοιπόν από Mad Radio 106,2. Gone, gone, gone ακούγατε. Γιατί ήρθε η ώρα σιγά σιγά να κλείσουμε την εκπομπή μας με μερικές λεξούλες που αρκούν για να σας δώσουν τη δύναμη να συνεχίσετε την ημέρα σας, παιδιά. Ακούστε, αύριο θα είναι Παρασκευή. Οπότε κάντε λίγο υπομονή και έρχεται η ώρα. Γιατί είναι η ώρα για... Quote
1: of the day. Ζήσε με τρεις απλούς κανόνες είναι το quote of the day σήμερα. Η αγάπη δεν είναι τίποτα χωρίς πράξεις. Η εμπιστοσύνη δεν είναι τίποτα χωρίς απόδειξη. Η συγγνώμη δεν είναι τίποτα χωρίς αλλαγή.
2: Ωραία, τα λες βρυσίδα
1: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, εμένα χειροκρότημα θέλω.
2: Έλα.
1: Γιατί από το κόλλητα
0: η
1: πεφτίτσι σταμάτησε να μας δίνει.
2: Μπράβο λοιπόν στην Βρυσίδα Ανδριώτου που έγραψε ένα τόσο όμορφο quote να σας συντροφεύει για όλη την ημέρα. Και όπως καταλάβατε λοιπόν, τώρα θα δώσουμε χαιρετίσματα. Θα δώσουμε χαιρετίσματα για να κάνουμε και εμείς μια καλή πράξη. Χαίρετε, Καπτανίκο! Να πλέετε καλά όπου και να είστε. Και για να τον χαιρετάμε και αυτόν τον άνθρωπο, αντιλαμβάνεστε ότι τα κορίτσια στην πόλη κάπου εδώ βάζουν τελεία. Ήμασταν μαζί σας η Κάτια Νεκταρίου,
1: η Βρυσίδα Ανδριώτου
0: και η Κατερίνα Πεφτίτσι. Και φυσικά στον ήχο έχουμε τη μοναδική, την ανεπανάληπτη. Η Ιωάννα Ντουράν, Ντουράν. Τόσο καλό που το λες και δυο φορές.
1: Ανανώνουμε λοιπόν αύριο το ραντεβού μας πάλι 7 με 10 το πρωί.
2: Και τώρα σας αφήνουμε στα χέρια του Γιάννη Τουμανέιρο.
0: Και στη μία θα είναι στην παρέα σας η υπέροχη Αντιγόνη Βιντιάδη και στις 4 η Φέη Βόκου.
1: Στις 6 το Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα. Και στις 9 ο Γιάννης Χατζηγεωργίου.
2: Να έχετε μια υπέροχη μέρα, κορίτσια και αγόρια της πόλης.
0: Φιλούμπες σας.
2: Άιντε τσάου.
1: Φιλά και πολλά. Bye.

0: Παρασκευή 17 Ιουλίου σε ένα από τα πιο εμβληματικά κλαμπ του πλανήτη. Συντονίσου κάθε μέρα, κάθε ώρα στο Mad Radio και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις VIP access στο Ushuaia Club με αεροπορικά και διαμονή πληρωμένα για δύο άτομα από το Priority Travel. Ζήσε μοναδικές live στιγμές στο Mad Radio 106,2.
1: Ο πόνος το ισχύει.

0: Δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
2: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.

κορίτσια στην πόλη. Κάτια, Βρυσίδα, Κατερίνα. Κάθε πρωί στις 7 στο Mad Radio 106,2. I had a dream.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Fashion alert, φίλοι μου, είναι το Brute Denim.
3: Και έχω ένα πολύ ωραίο πουκάμισο.
2: Γιατί είσαι Brute τύπος εσύ.
3: Αντρουά.
2: Το λες, φάση. Red flags στην αρχή μιας σχέσης. Νούμερο 1. Προχωρά υπερβολικά γρήγορα.
4: Κατερίνα, θα σε κάνω βασίλισσα.
2: Νούμερο 2. Δεν σέβεται τα προσωπικά σου όρια. Ίσως δείχνει δυσκολία να αναλάβει ευθύνη για τη δική του συμπεριφορά.
3: Δεν φταίει εσύ, Κατερίνα. Εγώ φταίω.
2: Αυτό μπορεί να είναι ένδειξη ελεγκτικής συμπεριφοράς. Πάρε δρόμο τρέχοντας.
4: Φεύγω, Κατερίνα, φεύγω.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.
5: Mad Radio. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες. Καλημέρα σε όλους σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Παιδιά, εγώ σήμερα νιώθω ότι είναι Παρασκευή, ότι είναι Σάββατο, ότι είναι κάτι άλλο τέλος πάντων. Σίγουρα όχι Πέμπτη. Έρχεται όμως το Σαββατοκύριακο.

online. Στο desktop, στο tablet, στο κινητό, σε smart TV, στο αυτοκίνητο. Πολλές συσκευές, μία μοναδική εμπειρία. Mad Radio 106,2.

της μαζί εδώ, όπως πάντα. Αν πιάνεις τον εαυτό σου να μετράει αντίστροφα για το Σαββατοκύριακο, και εγώ μαζί σου. Αν βέβαια είσαι στο τιμόνι αυτήν την ώρα, τι να σου πω, υπομονή. Οι δρόμοι δεν μας κάνουν την χάρη. Σήμερα ο Κυφσός είναι στα κόκκινα. Χαμηλές ταχύτητες, μποτιλιάρες μας συναντάμε αυτή την ώρα σε Κυφσίας Μεσογείων, Κατεχάκη, στη Λεωφόρο Αθηνών. Βλέπω μποτιλιαρίσματα κατά τόπους ένθεν και ένθεν στην Αττική Οδό. Πάρτε βαθιές ανάσες, βρείτε τη σωστή ένταση στα ηχεία και αφήστε την μουσική να κάνει τη δουλειά της. Ο καιρός. Μπερδεμένα μας τα λέει και ο καιρός. Μέχρι τους 30 θα φτάσει το θερμόμετρο και από το μεσημέρι κάποια αστάθεια, πιθανότητα για καλοκαιρινές βροχούλες ή μπόρες, για να δούμε πώς θα μας πάνε τα πράγματα. Λίγο αργότερα στο εορτολόγιο να πω χρόνια πολλά στον Παγκράτιο, σπάνιο και ιδιαίτερο όνομα, οπότε αν έχετε κάποιον γνωστό, το timing είναι ιδανικό για να στείλετε ένα μήνυμα. Πάμε στις μουσικές μας κατευθείαν. Κρατάμε ενέργεια ψηλά, ό,τι και αν κάνει ο καιρός. Δίνουμε το πιο δυνατό vibe για την συνέχεια με Somber 12 to 12. Εδώ στο Mad Radio 106,2 είναι το πρωινό της Πέμπτης. Καλημέρα.

0: 96,2.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Έκρηξη και φωτιά ξέσπασε σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στον Ασπρόπυργο νωρίς το πρωί. Τρεις άνδρες σοβαρά τραυματίες. Πυκνός μαύρος καπνός από τα υλικά που καίγονται υψώνεται στον ουρανό. Μήνυμα το 112 στους κατοίκους να απομακρυνθούν επί τόπου πολύ ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Φωτιά ξέσπασε στις 5 ξημερώματα σε δωμάτιο στο Σημανόγκλιο νοσοκομείο στο Μαρούσι. Η πυρκαγιά κατασβέστηκε άμεσα ενώ προληπτικά εκκαινώθηκαν ορισμένοι θάλαμοι της παθολογικής λόγω του καπνού και την ασφάλεια των ασθενών και του προσωπικού. Κάποιος έβαλε φωτιά στο στρώμα. Πρωτοφανής η εγκληματική ενέργεια θα μπορούσε να εξελιχθεί σε εθνική τραγωδία, είπε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Από το 0 ερευνά η αστυνομία το διπλό έγκλημα στον Λόγκο Αιγίου, ένα μήνα μετά το θάνατο μητέρας και γιου μέσα στο σπίτι τους. Ο Ιταλός σύντροφος του θύματος παραμένει προφυλακισμένος, χωρίς να έχουν προκύψει ενοχοποιητικά στοιχεία εις βάρος του. Δεν αποκλείεται πλέον το ενδεχόμενο δολοφονίας και αυτοκτονίας. Ώρα προημιτελικών απόψε για το παγκόσμιο κύπελλο. Στην πρώτη αναμέτρηση που ανοίγει την αυλαία της φάσης των 8, η Γαλλία θα αντιμετωπίσει το Μαρόκο σε μια άτυπη ρεβάν του ημιτελικού του 2022. Διαβάστε περισσότερα στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Θέλεις να πας σε Ibiza για να δεις live τον Calvin Harris την Παρασκευή 17 Ιουλίου σε ένα από τα πιο εμβληματικά κλαμπ του πλανήτη? Συντονίσου κάθε μέρα, κάθε ώρα στο Mad Radio και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις VIP access στο Ushuaia Club με αεροπορικά και διαμονή πληρωμένα για δύο άτομα από το Priority Travel. Ζήσε μοναδικές live στιγμές στο Mad Radio 106,2.
3: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
4: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
5: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
7: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
6: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
8: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
9: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
11: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
12: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
13: 16ο Athens Open Air Film Festival. Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival. Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
14: Release Athens 2026. Σάββατο 11 Ιουλίου. Πλατεία Νερού.

0: Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Γνώρισε τη νέα Sky Tubes Tubing Mascara που χαρίζει αξεπέραστο μήκος και αφαιρείται εύκολα μόνο με χλιαρό νερό. Δοκίμασέ τη από κοντά, πάρε μέρος σε Fun Beauty Activations και ζήσε το απόλυτο Sky Tubes On Tour.
1: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
2: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
3: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα.
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Το χανάμι, ξέρεις τι είναι?
3: Είναι η παράδοση όπου οι Ιάπωνες κάθονται κάτω από ανθισμένες κερασιές και απλά παρατηρούν.
4: Και γιατί να πας μέχρι την Ιαπωνία?
5: Πας μέχρι τη Βέρεια και βλέπεις τις Βερικοκιάς. Το ίδιο χρώμα έχουν.
3: Μπορεί στην πράξη να θέλουμε σταθερότητα, όμως υπάρχει μια περιέργεια ή και αποδοχή σε πιο ελεύθερα μοντέλα σχέσεων.
6: Σημεία και τέρατα θα πω εγώ.
5: Όπως λέει και ένας φίλος μου,
6: τώρα που η θάλασσα έγινε γιαούρτι,
5: δεν έχουμε κουτάλια.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
7: Radio. Εδώ είμαστε στην δεύτερη δική μας ώρα στο Mad Radio 106,2. Γέννης του πάνω στο μικρόφωνο, παρέα με τις ανώτερες σχολές Δέλτα 360. Ό,τι ακριβώς χρειάζεσαι είναι να κάνεις το Δέλτα βήμα για το μέλλον σου. Πολλά να πούμε, πολλά να κάνουμε και μουσικό σαν σήμερα έρχεται σε λίγο εδώ στο Mad Radio 106,2. Προς το παρόν Bad Bunny, Calvin Harris και διαγωνισμός σε λίγο. Τώρα Bausa, Magnetic.
0: Radio 106,2.

0: Hi, this is Calvin Harris.
1: This live τον Calvin Harris στην Ibiza. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Mad Radio 6936 646 656. Γράψε Ibiza, κάνε follow το Priority

Radio 106,2. Το πρωινό της Πέμπτης. Σας χρωστάω μουσικό σαν σήμερα, το οποίο θα έρθει την επόμενη δική μας ώρα. Σήμερα μικρή αλλαγή πλάνων, γιατί γίνεται στα backstage χαμός. Να σας πω ότι σήμερα το Sky Tubes Van έρχεται δυνατά 6 με 9 στο Acanthus Summer Club για να ζεις το απόλυτο sunset vibe με beauty activations, μουσική και summer energy. Ό,τι πρέπει για cocktails τώρα το συγκεκριμένο. Εν τω μεταξύ, το Sky Tubes Van θα συνεχίσει από τις 10 το βράδυ μέχρι και τη 1 μετά τα μεσάνυχτα στο DR8 με make-up, touch-ups, fun challenges και non-stop beauty moments στο κέντρο της Αθήνας, σε αυτό το πολύ πολύ όμορφο spot που μαζεύει όλη την παρέα τον τελευταίο καιρό. Έλα και εσύ να γνωρίσεις τη νέα Sky Tubes Tubing Mascara της Maybelline New York και να ζεις την απόλυτη beauty εμπειρία. 2 ραντεβού σήμερα, 6 με 9 στο Acanthus Summer Club και 10 με 1 το βράδυ στο DR8 στο κέντρο της Αθήνας. Alex Warren τώρα, Ordinary στο Mad Radio.

0: way you are. Εντάξει, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που δεν κάνει του ρουτουτουτου. Να πάμε στα πιο σοβαρά. Η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Τι ακριβώς χρειάζεσαι? Να κάνεις το δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Δηλαδή στις ανώτερες σχολές Δέλτα. Εκεί θα αποκτήσεις δεξιότητες. Μέσα από την πράξη θα εκπαιδευτείς σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και θα προετοιμαστείς για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών, το γραφείο συνδρομής και σταδιοδρομίας που θα σε βοηθήσει και θα σε στηρίξει μέχρι και να ενταχθείς στην αγορά εργασίας. Με ιστορία που ξεπερνά τα 50 χρόνια, οι νεότερες σχολές Δέλτα 360 αποτελούν σημείο αναφοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση και δημιουργούν την πρώτη σχολή γαστρονομίας και την πρώτη σχολή μηχανολογίας στην χώρα. Κλείσε τώρα μια ξενάγηση. 4 περιοχές σε περιμένουν στην Αττική, σταδίου Περιστέρι, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια. Για να ξεκινήσεις να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου, κάνε το Δέλτα βήμα. www.delta360.gr ή τηλεφωνικά 210-32-20-360. Πάμε τώρα να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξη του newsbomb.gr. Πάμε για ειδήσεις σε τίτλους. Σε λίγο έρχονται Tame Impala και Ed Sheeran με νέο δισκογραφικό συμβόλαιο. Θα σας τα πω όλα εδώ στο Mad Radio.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Έκρηξη και φωτιά ξέσπασε σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στον Ασπρόπυργο νωρίς το πρωί. Τρεις άνδρες σοβαρά τραυματίες. Πυκνός μαύρος καπνός από τα υλικά που καίγονται υψώνεται στον ουρανό. Μήνυμα το 112 στους κατοίκους να απομακρυνθούν επί τόπου πολύ ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Φωτιά ξέσπασε 5 ξημερώματα σε δωμάτιο στο Σημανόγκλιο νοσοκομείο στο Μαρούσι. Η πυρκαγιά κατασβέστηκε άμεσα ενώ προληπτικά εκκαινώθηκαν ορισμένοι θάλαμοι της παθολογικής λόγω του καπνού για την ασφάλεια των ασθενών και του προσωπικού. Κάποιος έβαλε φωτιά στο στρώμα. Πρωτοφανής η εγκληματική ενέργεια θα μπορούσε να εξελιχθεί σε δική τραγωδία, είπε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Από το 0 ερευνά η αστυνομία το διπλό έγκλημα στον Λόγκο Αιγίου, ένα μήνα μετά το θάνατο μητέρας και γιού μέσα στο σπίτι τους. Ο Ιταλός σύντροφος του θύματος παραμένει προφυλακισμένος, χωρίς να έχουν προκύψει ενοχοποιητικά στοιχεία εις βάρος του. Δεν αποκλείεται πλέον το ενδεχόμενο δολοφονίας και αυτοκτονίας. Ώρα προημιτελικών απόψεων για το παγκόσμιο κύπελλο. Στην πρώτη αναμέτρηση που ανοίγει την αυλαία της φάσης των 8, η Γαλλία θα αντιμετωπίσει το Μαρόκο σε μια άτυπη ρεβάν του ημιτελικού του 2022. Διαβάστε περισσότερα στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
3: Κοίταξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
4: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
3: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
5: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
6: Προπόληση more.com.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
7: Η Κατερίνα Δαλάκα σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιώργαντά και το After Dark.
8: Είσαι αυτό που λέμε in love, να ρωτήσω
9: ναι,
8: αυτό.
9: Ναι, είμαι. Είμαι πολύ καλά. Είμαι πολύ τυχερός άνθρωπος που έχω αυτό το παιδί.
8: Αν κρίνω από τα social, είστε καιρό μαζί, δεν είστε?
9: Ένα χρόνο και κάτι.
7: Και ένα ανατρεπτικό εξομολογητήριο.
8: Συμπληρώσω τη φράση. Η Κατερίνα είναι πολύ καλή στο.
9: Να τρέχει. Μοιάζω να τρέχω.
7: After Dark με το Θέμη Γιώργαντά. Σάββατο στις 12 και 4 μετά τα μεσάνυχτα. Στο Open.
10: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

Όλα δείχνουν γυρίζει σελίδα στην καριέρα του. Ο Βρετανός Star ετοιμάζεται να υπογράψει νέο συμβόλαιο με την Interscope Records, αφήνοντας πίσω του την Warner Music μετά από 15 ολόκληρα χρόνια συνεργασίας. Και πριν προλάβετε να σκεφτείτε για ίντριγκες, παρασκήνια και τσακωμούς, ο ίδιος φρόντισε να ξεκαθαρίσει τα πράγματα, όπως έγραψε στους θαυμαστές. Δεν πρόκειται για την κλασική περίπτωση του δυσαρεστημένου καλλιτέχνη. Απλά ο έφηβος που ξεκίνησε τότε την καριέρα του είναι πλέον ένας πατέρας δύο παιδιών που νιώθει ότι χρειάζεται μία αλλαγή στον τρόπο που λειτουργεί επαγγελματικά. Νέα δισκογραφική στέγη λοιπόν για τον Ed, νέα εποχή, και εμείς περιμένουμε να δούμε τι φρέσκο μας ετοιμάζει σε άλλα νέα, πολύ πιο νοσταλγικά μουσικά νέα. Αν θέλετε να νιώσετε πως περνάει ο χρόνος, θα σας πω ότι συμπληρώθηκαν εσείς 30 χρόνια από την ημέρα που κυκλοφόρησε ο απόλυτος ύμνος των 90s, το Wanna Be των Spice Girls. Τα κορίτσια γιόρτασαν αυτή την τεράστια επέτειο, αλλά η κάθε μια με το μετερίζει της. Η Victoria Beckham βρισκόταν στο Miami, η Jerry έβλεπε τένις στο Wimbledon. Το πραγματικό ζουμί είναι το δράμα που παίχτηκε στο Instagram. Η Jerry ανέβασε πρώτη ένα συγκινητικό post, αλλά δεν μπόρεσε να κάνει tag την Melanie B, γιατί πολύ απλά οι φήμες λένε ότι την έχει κάνει block. Βέβαια, μια ώρα μετά η Mel B έκανε τη δική της ανάρτηση και έκανε κανονικά tag την Jerry, με τους fans από κάτω να δίνουν ρεσιτάλ σχολιάζοντας: «Βλέπω την ξεμπλοκάραμε για την περίσταση». Όπως και να έχει, μαζί με την Emma και την Mel C, τα κορίτσια μας θύμισαν το Girl Power, ζει και βασιλεύει 3 δεκαετίες μετά. Οπότε ποιοι είμαστε εμείς για να χαλάσουμε χατήρι στις Spice Girls? Πάμε κατευθείαν πίσω στο 1996, δυναμώνουμε την ένταση στα ηχεία και τραβάμε όλοι μαζί. Wanna Be στο Mad Radio 106,2.

Τον 6,2 30 χρόνια μετά. Υπέροχο, υπέροχο. Πάμε από το 1996 στο 2026 και στο καινούριο single της Ελένης Φουρέιρα. Αυτό το σύγχρονο pop anthem που συνδυάζει έντονο ρυθμό, δυναμική ενέργεια και την χαρισματική αισθητική που έχει καθιερώσει την Ελένη Φουρέιρα ως την κορυφαία pop star. Πάμε, αυτό είναι το Jackie O και το ακούς εδώ στο Mad Radio 106,2. Μεγάλος χαμός έγινε στο Κατράκι την προηγούμενη εβδομάδα όταν το τραγούδισε ζωντανά. Μας αρέσει.

Τον 6,2 υπέροχο άκρος καλοκαιρινό μας φτιάχνει τη διάθεση όπως όλο αυτό το συναυλιακό που συμβαίνει. Να είναι καλά το WhatsApp, πάντα εδώ για μένα, για σένα, για όλους. Έχει το Sky Lounge για να απογειώσει την εμπειρία σου στο Release Athens συναυλίες του Lex, το Off The Hook Festival και το Zam Next Primer. Εκεί θα γίνει χαμός. Μπες στο Magenta Moment στο WhatsApp application και διεκδίκησε διπλά εισιτήρια για να τα δεις τα μεγάλα live από ψηλά, από το πιο exclusive spot της αρένα χωρίς τριμοξίδια και κυρίως χωρίς ψηλούς να σου κρύβουν τη θέα. Δηλαδή, φτάνει πια, έλεος. Πώς συμβαίνει πάντα ο ψηλός να είναι μπροστά σου ή η ψηλή, τέλος πάντων, γιατί δεν έχει. Δεν κάνουμε διακρίσεις εμείς εδώ. Και να μην βλέπεις. Ή εκεί που βγάζεις το

0: πια. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει.
1: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
2: να ερωτευτούμε.
1: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
3: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
6: Ο ήχος του σήμερα.

0: Radio.
1: Η ώρα είναι 12. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Σήμερα λοιπόν ήτανε το trend. Poll του Instagram μας ήταν για το αν προτιμάς να είσαι λυπημένος και να έχεις χρήματα ή να μην έχεις καθόλου χρήματα και να είσαι χαρούμενος.
3: Όσοι ψήφισαν παρόλα αυτά στα poll μας έχουν πει ψέματα, πιστεύετε?
2: Τεράσιο.
3: Εμένα 79% ψήφισε φτώχεια και χαρά.
2: Παιδιά, εγώ περισσότερους έχω. 83% φτώχεια και χαρά και λύπη.
3: Ψέματα. Όλες οι φίλες της Βρυσίδας, ξέρω εγώ, πάνω στο γιο θα πατάγανε.
4: Φτώχεια και χαρά.
2: Μπορεί να σκέφτηκαν ότι την έχουμε ζήσει την πλούσια ζωή.
3: Ναι, μωρέ, δεν λένε
2: άραγε στην παράγκα.
3: Στην παράγκα.
0: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
5: Εδώ είμαστε, τρίτη δική μας ώρα. Τα πάνω κάτω σήμερα στην εκπομπή. Έρχεται μουσικό σαν σήμερα. Όχι 11 και 10 αλλά 12 και 10. Θα γίνει μεγάλος χαμός σήμερα. Λοιπόν, σε λίγο Dave Thames, Γιώργος Σαμπάνης, Playman, Damiano Tyla. Και διαγωνισμός για να πας Ibiza για Calvin Harris. Wow.

Και πάμε στο 1983. Οι Police ξεκινούν την απόλυτη κυριαρχία τους στην Αμερική. Πιάνουν την κορυφή για 8 εβδομάδες με το Every Breath You Take, το κομμάτι ύμνος που έσκησε φυσικά και στην Αγγλία, ενώ χάρισε στον Sting το βραβείο Grammy για το τραγούδι της χρονιάς. Πάμε στο 2010 και στο πιο rock love story. Κατά τη διάρκεια της συναυλίας των Σαντάνα στο Illinois, ο Κάρλος κάνει πρόταση γάμου στη σύντροφό του, την Cindy Blackman, ακριβώς τη στιγμή που εκείνη τελειώνει το δυνατό της solo στα drums. Φυσικά είπε το ναι.

μας στο 2013 για την τεράστια φωνή των Fugees, την Lauryn Hill, που περνάει την πόρτα των φυλακών του Connecticut για να εκτίσει ποινή 3 μηνών. Ο λόγος? Φοροδιαφυγή, καθώς η Star είχε αμελήσει να δηλώσει κέρδη σχεδόν

Οι Rolling Stones αποδεικνύουν ότι μπορούν ακόμα να προκαλούν. Οι αρμόδιοι συγκοινωνιών του Λονδίνου απαγορεύουν την αφίσα για τη νέα έκθεση της μπάντας στους σταθμούς του μετρό. Ο λόγος, λέει, ήταν ότι η αφίσα έδειχνε το θρυλικό τους λογότυπο με τα κόκκινα χείλη και την γλώσσα τυπωμένο πάνω στο κάτω μέρος ενός γυναικείου μπικίνι. Και κλείνω με σημερινά γενέθλια.

την ίδια ακριβώς χρονιά το 1959 γεννιέται ο Jim Kerr, ο frontman των Σκοτσέζων Simple Minds. Το 1964 γεννιέται η πάντα εκρηκτική Courtney Love. Και το 1975 ο απόλυτος πολυβραβευμένος Jack White των White Stripes. Πάμε στο 1976, εκεί γεννιέται ο Dan Estrin, ο κιθαρίστας των Hoobastank. Σε όλους όσους γιορτάζουν, ευχόμαστε χρόνια πολλά.

0: Hi, this is Calvin Harris.
1: Δες live τον Calvin Harris στην Ibiza. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Mad Radio 6936-646-656. Γράψε Ibiza, κάνε follow το Priority Travel στο Instagram και μπες στην κλήρωση.

Terry Swims, Mr. Know It All, εδώ στο Mad Radio 106,2. Υπέροχο track, υπέροχο και αυτό που ακούσαμε ακριβώς πριν από Calvin Harris και Disciples. Το How Deep Is Your Love, τραγούδι σύνθημα που σε στέλνει στην Ibiza για να δεις τον Calvin Harris, με μήνυμα στο Viber, κάθε μέρα, κάθε ώρα εδώ στο Mad Radio 106,2. Μένει συντονισμένη στο 6936-696-656. Γράφεις Ibiza και το ονοματεπώνυμό σου και στέλνεις το μήνυμα αυτό όταν ακούς τραγούδι σύνθημα, τραγούδι του Calvin Harris μέσα στο πρόγραμμα για να μπεις στην κλήρωση και να πας στην Ibiza VIP Treatment, έτσι. Στο Ushuaia Club θα γίνει μεγάλος χαμός εκεί, σε μια υπέροχη βραδιά στο residency του Calvin Harris στην Ibiza, που λένε και οι φίλοι μας οι Βρετανοί.

0: Second Voice. Let me be, let me be. Πολύ μας αρέσει, μας φτιάχνει τη διάθεση εδώ στο καλοκαιρινό Mad Radio για τον 6,2. Αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα στις ανώτερες σχολές Δέλτα. Θα αποκτήσεις γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που θα σε φέρουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Αττική, Αθήνα, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Μπορείς να κάνεις και εσύ την βόλτα σου, να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά το εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Delta360.gr, τηλεφωνικά 210-32-20-360. Πάμε να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξη του newsbomb.gr. Πάμε για ειδήσεις σε τίτλους εδώ στο Mad Radio 106,2 και σε λίγο έρχεται η Μαρσό με Γρανίτα Λεμόνι.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Έκρηξη και φωτιά ξέσπασε σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στον Ασπρόπυργο νωρίς το πρωί. Τρεις άνδρες σοβαρά τραυματίες. Πυκνός μαύρος καπνός από τα υλικά που καίγονται υψώνεται στον ουρανό. Μήνυμα το 112 στους κατοίκους να απομακρυνθούν επί τόπου πολύ ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Φωτιά ξέσπασε στις 5 ξημερώματα σε δωμάτιο στο Σημανόπουλο νοσοκομείο στο Μαρούσι. Η πυρκαγιά κατασβέστηκε άμεσα ενώ προληπτικά εκκαινώθηκαν ορισμένοι θάλαμοι της παθολογικής λόγω του καπνού για την ασφάλεια των ασθενών και του προσωπικού. Κάποιος έβαλε φωτιά στο στρώμα. Πρωτοφανής η εγκληματική ενέργεια θα μπορούσε να εξελιχθεί σε εθνική τραγωδία, είπε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Από το 0 ερευνά η αστυνομία το διπλό έγκλημα στον Λόγκο Αιγίου, ένα μήνα μετά το θάνατο μητέρας και γιου μέσα στο σπίτι τους. Ο Ιταλός σύντροφος του θύματος παραμένει προφυλακισμένος, χωρίς να έχουν προκύψει ενοχοποιητικά στοιχεία εις βάρος του. Δεν αποκλείεται πλέον το ενδεχόμενο δολοφονίας και αυτοκτονίας. Ώρα προημιτελικών απόψε για το παγκόσμιο κύπελο. Στην πρώτη αναμέτρηση που ανοίγει την αυλαία της φάσης των 8, η Γαλλία θα αντιμετωπίσει το Μαρόκο σε μια άτυπη ρεβάν του ημιτελικού του 2022. Διαβάστε περισσότερα στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Κάθε εβδομάδα η πόλη περιμένει τη στιγμή που ο ήχος και η διάθεση σου αλλάζει. Παρασκευή και Σάββατο. Τα πιο δυνατά ονόματα. Το μεγαλύτερο weekend party.
3: Στις 8 The Mix with Peter. Στις 9 Coyote. Στις 10 Inspiro. Στις 11 Αντώνης Δημητριάδης. Στις 12 Χούλιο. Στη 1 Tiesto. Και η Δημήτρη Vegas and Like Mike.
2: Το μεγαλύτερο weekend party είναι στο Mad Radio 106,2.
3: Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου. Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει.
4: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
5: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
6: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

γιατί στο Mad Radio 106,2 οι νέοι κάτω των 30 έχουν το WhatsApp Under 30 και για πρώτη φορά απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια για να μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο. Έρχεται τηλεοπτικά στο Mad TV το απόλυτο Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ, το απόλυτο μουσικό event της χρονιάς. Επικοί καλλιτέχνες, εκρηκτικά acts, μοναδικές βραβεύσεις, παρουσιαστής ο Θέμης Γεωργαντάς, την Κυριακή 12 Ιουλίου 8 το βράδυ στο Mad TV θα είμαστε όλοι συντονισμένοι.

ήλιος, φίλοι, μουσική. Madridio. Από την πόλη μέχρι την παραλία. Save your summer. Madridio 106,2.

0: Vicky's Mind, Chill 77 και Unzaps, Papa Ute, το Afro Soul Mix που ακούμε εδώ στο Mad Radio 106,2. Να υποδεχτώ στο στούντιο την Αντιγόνη Βιντιάδη. Αντιγόνη, καλώς όρισες.
1: Καλώς σας βρήκα, αγάπες μου.
0: Είσαι ψηλή ξανθιά, πανέμορφη, πολύ όμορφη, σεξι κλπ. Αλλά θέλω λιγάκι, βάλτε το λίγο αυτό στην άκρη. Θέλω λίγο να γίνω, λίγο να καφρίσω, μπορώ?
1: Μπορεί.
0: Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, άκου τώρα μια είδηση που θα σε αφήσει άφωνη και ίσως σε κάνει να θεωρήσεις λιγάκι τη διατροφή. Μία γυναίκα στο Hong Kong έχασε αναμνήσεις 10 ολόκληρων ετών για έναν απίστευτο λόγο.
1: Γιάννη, όταν ξεκινάς έτσι, ειλικρινά, φοβάμαι.
0: Επειδή ζορίστηκε υπερβολικά στην τουαλέτα.
1: Άμα αν ήταν έτσι, ο δικός μου άντρας θα έπρεπε να είναι με άνοια τώρα.
0: Συγγνώμη. Η κατάσταση ήταν, λέει, τόσο έντονη που η οικογένειά της την πήγε σπευσμένα στο νοσοκομείο, που οι γιατροί διέγνωσαν μια σπάνια πάθηση που ονομάζεται παροδική σφαιρική αμνησία.
1: Τι καημένη, ρε φίλε.
0: Σύμφωνα με τους ειδικούς, η υπερβολική σωματική πίεση μείωσε προσωρινά τη ροή του αίματος στα τμήματα του εγκεφάλου που σχετίζονται με τη δημιουργία και την ανάκληση των αναμνήσεων. Ευτυχώς, λέει, το μεγαλύτερο μέρος της μνήμης επέστρεψε μετά από μερικές ώρες ιατρικής φροντίδας. Αν και δεν θυμήθηκε ποτέ το ίδιο το συμβάν.
1: Να κάνω μια ερώτηση. Η ιατρική φροντίδα, τι περιέλαμβανε που τη βοήθησε να θυμηθεί? Πώς τη φέρανε πίσω την ίδια.
0: Θα σας αφήσω λοιπόν να το συζητήσετε το θέμα αυτό με την Αντιγόνη Βιντιάδη, η οποία έρχεται και θα είναι εδώ για τις επόμενες 3 ώρες στο Mad Radio 106,2. Στις 4 έρχεται η Faye Voku, στις 6 Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα και στις 9 Γιάννης Χατζηγεωργίου.
2: Hi, this is Calvin Harris.
3: Θέλεις να πας σε Ibiza για να δεις live τον Calvin Harris την Παρασκευή 17 Ιουλίου σε ένα από τα πιο εμβληματικά κλαμπ του πλανήτη.

0: απόγευμα έως τις 9 το βράδυ στο Acanthus Summer Club και από τις 10 έως τη 1 το βράδυ στο DR8 για ακόμα περισσότερα beauty moments, fun challenges και μοναδικές εκπλήξεις. Γνώρισε τη νέα Sky Tubes Tubing Mascara που χαρίζει αξεπέραστο μήκος και αφαιρείται εύκολα μόνο με χλιαρό νερό. Δοκίμασέ τη από κοντά, πάρε μέρος σε fun beauty activations και ζήσε το απόλυτο Sky Tubes on Tour.
1: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
6: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
7: Το Mad Radio 106,2 προτείνει
8: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
7: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή χαλάρωση στις παραλίες των Καναρίων νήσων.
3: Τανζανία για λίγο αργότερα, όταν μεγαλώσω.
2: Να έχεις κληρύνει και το κρέας άμα να σε φάει το λιοντάρι. Νέο beauty trend, το οποίο θα το δεις παντού φέτος την άνοιξη. Το κόκκινο ρούζ.
3: Για πες, για πες.
2: Το κόκκινο ρούζ, αν το βάλεις σωστά, δείχνει πιο φυσικό από ό,τι νομίζεις.
3: Όχι εγώ.
2: Όχι, ταιριάζει σε όλους τους τόνους δέρματος.
3: Σαν τη χιονάτη θα γίνεται, Κατερίνα.
2: Αλλά στη χιονάτη βρήκε πριγκιπά.
3: Εσένα για βάτραχο σε βλέπω.
2: Αλίμονος.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
4: Radio. Καλησπέρα, καλησπέρα, Αντιγόνη Βιντιάδη στο μικρόφωνο, Mad μεσημεράκι. Είμαστε εδώ και ξεκινάμε δυνατά. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 4. Θα σας κάνω παρέα για να φάτε, για να δουλέψετε, για να πιείτε, για να οδηγήσετε, για να κάνετε τέλος πάντων ό,τι πρέπει μες τη μέρα. Γιατί αυτή τη στιγμή δυστυχώς δεν κάνουμε και ακριβώς ό,τι θέλουμε. Πάμε να ξεκινήσουμε με DTMF.
1: Radio 106,2.

online. Στο desktop, στο tablet, στο κινητό, σε smart TV, στο αυτοκίνητο. Πολλές συσκευές, μία μοναδική εμπειρία. Mad Radio 106,2.

Μπαμ, μπαμ. Λοιπόν, σήμερα έχουμε 9 Ιουλίου Πεμπτούλα και συνειδητοποίησα ότι αύριο τελειώνει ο διαγωνισμός μας και θα μου πεις ποιος διαγωνισμός και θα σου πω για την Ίμπιζα, γιατί σε στέλνουμε να δεις live τον Calvin Harris στο Ushuaia Club στην Ίμπιζα. Μέσα στην επόμενη ώρα, και μάλιστα θα σου πω πολύ σύντομα, όταν ακούσεις τραγούδι του Calvin Harris, θα στείλεις αμέσως μήνυμα στο Viber του Mad Radio στο 6936-646-656, γράφοντας Ίμπιζα, το όνομα τεπώνυμό σου, το Instagram account σου, θα κάνεις και ένα follow στο Priority Travel στο Instagram και μπαίνεις στην κλήρωση που γίνεται αύριο. Παιδιά, μην το χάσετε τώρα αυτό, είναι πάρα πολύ huge που συμβαίνει, διότι όπως καταλαβαίνεις, είμαστε ένα βήμα πριν την ταξιδάρα, πριν την Ίμπιζα. Mad Radio 106,2, πάμε να ακούσουμε τώρα End of Beginning.

0: Σου πω τα ζωδιάκια γιατί ήρθε εκείνη η ώρα. Κρυαράκια μου, έχετε τον Ποσειδώνα στο ζώδιό σας, γεγονός που κάνει αυτή την περίοδο ιδιαίτερα προσωπική. Μέχρι το Δεκέμβρη ίσως αισθανθείτε την ανάγκη να επανεξετάσετε την εικόνα που έχετε για τον εαυτό σας, τις φιλοδοξίες σας και όσα πραγματικά επιθυμείτε. Η περίοδος αυτή δεν είναι κατάλληλη για βιαστικές κινήσεις, να ξέρετε, αλλά για εσωτερική αναζήτηση. Ζυγή μου, φωτίζεται κυρίως ο τομέας των σχέσεων. Είτε πρόκειται για ένα σύντροφο, είτε για μια φιλία ή για επαγγελματική συνεργασία, είναι πιθανό να δείτε πρόσωπα και καταστάσεις χωρίς τις εξειδανικεύσεις του παρελθόντος. Πάμε τώρα στα καρκινάκια, όπου καλούμαστε να επανεξετάσουμε τις επαγγελματικές μας φιλοδοξίες και τη συνολική πορεία της ζωής μας. Όπα! Ο ανάδρομος Ποσειδώνας μπορεί να φέρει αμφιβολίες γύρω από μια επαγγελματική επιλογή ή να μας κάνει να αναρωτηθούμε αν η κατεύθυνση που ακολουθούμε ανταποκρίνεται πραγματικά στις επιθυμίες μας. Παράλληλα, ίσως χρειαστεί να ισορροπήσουμε καλύτερα ανάμεσα στις επαγγελματικές υποχρεώσεις και την προσωπική ή οικογενειακή ζωή. Αν και η περίοδος μπορεί να δημιουργήσει προσωρινή αβεβαιότητα, στο τέλος της θα έχετε κι εσείς πιο ξεκάθαρη εικόνα για το τι αξίζει να κρατήσετε και τι πρέπει να αφήσετε πίσω. Για πάμε να δούμε τι έρχεται τώρα. Για πάρτε κινητά στο χέρι, γιατί εγώ ξέρω τι έρχεται.
1: Hi, this is Calvin Harris.
2: This live from Calvin Harris στην Ibiza. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Mad Radio 6936 646 656. Γράψε Ibiza, κάνε follow το Priority

0: Με έπιασε χθες το απόγευμα μία διάθεση να πιω κάτι δροσερό, κάτι να με ενυδατώσει, κάτι να πιω στη βεράντα μου και να το ευχαριστηθώ μες στη ζέστη και το νοτιά. Λοιπόν, μπήκα στο mad.gr και βρήκα μία φοβερή συνταγή για ένα φυσικό energy drink, το οποίο έχει μόνο 5 υλικά, είναι πανεύκολο. Βάζεις ροδάκινο, λεμόνι, θυμάρι, αλάτι και μέλι. Αυτό, το τίποτα είναι τώρα αυτό, έτσι, γεμάτο ηλεκτρολίτες. Είναι δροσιστικό, είναι αρωματικό και ιδανικό για τις ζεστές μέρες και εμείς δεν τα κρατάμε μυστικά αυτά. Μπες στο mad.gr να δεις πως φτιάχνεται, βάζεις και παγάκι μέσα και... Πάμε να δούμε γρήγορα και να ακούσουμε τα τελευταία νέα από newsbomb.gr.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Έκρηξη και φωτιά ξέσπασε σε εργοστάσιο ανακύκλωση στον Ασπρόπυργο νωρίς το πρωί. Τρεις άνδρες σοβαρά τραυματίες. Πυκνός μαύρος καπνός από τα υλικά που καίγονται υψώνεται στον ουρανό. Μήνυμα το 112 στους κατοίκους να απομακρυνθούν επί τόπου πολύ ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Φωτιά ξέσπασε 5 αξιμερώματα σε δωμάτιο στο Σημανόγκλιο νοσοκομείο στο Μαρούσι. Η πυρκαγιά κατασβέστηκε άμεσα ενώ προληπτικά εκενώθηκαν ορισμένοι θάλαμοι της παθολογικής λόγω του καπνού για την ασφάλεια των ασθενών και του προσωπικού. Κάποιος έβαλε φωτιά στο στρώμα. Πρωτοφανής η εγκληματική ενέργεια θα μπορούσε να εξελιχθεί σε εθνική τραγωδία, είπε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Από το 0 ερευνάει η αστυνομία το διπλό έγκλημα στον Λόγκο Αιγίου, ένα μήνα μετά το θάνατο μητέρας και γιου μέσα στο σπίτι τους. Ο Ιταλός σύντροφος του θύματος παραμένει προφυλακισμένος, χωρίς να έχουν προκύψει ενοχοποιητικά στοιχεία εις βάρος του. Δεν αποκλείεται πλέον το ενδεχόμενο δολοφονίας και αυτοκτονίας. Ώρα προημιτελικών απόψε για το παγκόσμιο κύπελλο. Στην πρώτη αναμέτρηση που ανοίγει την αυλαία της φάσης των 8, η Γαλλία θα αντιμετωπίσει το Μαρόκο σε μια άτυπη ρεβάνς του ημιτελικού του 2022. Διαβάστε περισσότερα στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
4: να ερωτευτούμε.
3: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
5: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
7: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
6: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
8: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
9: Είμαστε έτοιμοι.
10: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

εντάξει, όταν με ψάχνεις σε ένα δωμάτιο γεμάτο με ανθρώπους, σίγουρα θα με βρεις, δεν θα με χάσεις. Άκου τώρα να δεις τι έχουμε την Κυριακή, γιατί και εκεί θα μαζευτούμε πολύ στο σαλόνι για να δούμε την προβολή. Έχουμε τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ, το μοναδικό μουσικό event της χρονιάς, το οποίο έρχεται στο Mad TV. Επικοί καλλιτέχνες εκρηκτικά acts, μοναδικές βραβεύσεις με παρουσιαστή το Θέμη Γιοργαντά. Κυριακή 12 Ιουλίου στις 8 το βράδυ, φυσικά στο Mad TV, φτιάξε κατάσταση, βάλε τα πατατάκια και ήρθαμε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε και επιστρέψαμε δυναμικά και επιστρέψαμε με ωραία πράγματα για το δέρμα, για το πρόσωπο, για την εντύπωση που θα κάνουμε στον κόσμο που μας βλέπει. Και γι' αυτό διαλέγω Wet n Wild πάντα. Chameleon Multichrome Highlighter. Ένα highlighter, παιδιά, σε μορφή πούδρας, με multichrome αποχρώσεις και υπεραντανακλαστικά χρώματα για να φωτίσουν και να δώσουν χρώμα σε όλο το πρόσωπο. Και θα δώσω κι εγώ beauty tip, γιατί έχω ακούσει τις πρωινές που τα κάνουν αυτά και ζήλεψα. Κάνεις wet look, βάφεσαι απαλά τόσο όσο, πετάς το highlighter πάνω ψηλά στο μάγουλο και λίγο στη μύτη και είσαι σαν αρχαία Ελληνίδα στον πιτσόμπαρο. Και αυτά είχα να πω. Άντε τώρα, θα μας πούν αυτές.
1: Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει.
2: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
3: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
4: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι!
5: Σπούδασες στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
6: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Εκεί όπου η παράσταση τελειώνει, όλα ησυχάζουν. Και στις 12 η μουσική ξεκινά. After, το μεταμεσονύχτιο μουσικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 13 μουσικές βραδιές. Πειραιός 260, 12 τα μεσάνυχτα. Εκεί που η νύχτα συνεχίζεται. Εισιτήρια aeffestival.gr, more.com, στα ταμεία του Φεστιβάλ και στο Σύνταγμα.
6: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.
8: Η Κατερίνα Δαλάκα σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιώργαντα και το After Dark.
9: Είσαι αυτό που λέμε in love, να ρωτήσω
10: ναι,
9: αυτό.
10: Ναι, είμαι πολύ καλά, είμαι πολύ τυχερός άνθρωπος που έχω αυτό το παιδί.
9: Αν κρίνω από τα social, είστε καιρό μαζί, δεν είστε?
10: Ένα χρόνο και κάτι.
8: Και ένα ανατρεπτικό εξομολογητήριο.
9: Συμπληρώσω τη φράση. Η Κατερίνα είναι πολύ καλή στο...
10: Να τρέχει. Μοιάζω να τρέχω.
8: After Dark με το Θέμη Γιώργαντα. Σάββατο στις 12:15 μετά τα μεσάνυχτα. Στο Open.
11: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 2. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Χθες το βράδυ είχαμε επισκέψει στο σπίτι, παιδιά. Όχι άνθρωπο, κουνούπι. Το άκουγα δίπλα στο αυτί μου να κάνει. Ανάβω τα φώτα, λοιπόν, σηκώνομαι. Το ψάχνω, παιδιά, και τίποτα. Δεν το βρίσκω πουθενά.
3: Εντάξει, έχει εξαφανιστεί. Πάω παλαμάκια, να ξέρετε, όταν ακούω κουνούπι.
2: Τέλεια.
4: Θα νομίζω ότι παράμε και για ζεμπέκι.
2: Και μπαίνει ο Αργυρός. Ναι, μου το λαμβάνε. Με το που ξαπλώνω, παιδιά, δεν ξέρω αν το παθαίνετε κι εσείς. Και με παίρνει έτσι, πάει να με πάρει ο γλυκός ο ύπνος. Να το πάρει. Κλασικά το κουνούπι, δηλαδή, δεν ήθελε αίμα. Ήθελε να με καταστρέψει τη ζωή.
0: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο παρεάκι μας. Είμαστε εδώ στο ΜΑΤ Μεσημεράκι, Αντιγόνη Βιντιάδη στο μικρόφωνο, μέχρι και τις 4. Κάθε ώρα είναι γεμάτη με δώρα, ταξίδια, όνειρα, gossip, νέα, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Το μόνο που θέλω από εσένα είναι να είσαι συντονισμένος, γιατί στέλνουμε Ibiza, έναν τυχερό ή μία τυχερή.
0: ΜΑΤ Radio 106,2.

Λόκο, λόκο, κάπως έτσι νιώθω κι εγώ, γιατί σήμερα είναι Πέμπτη, έχω βάλει τα καλά μου, έχω πάρει όλα τα απαραίτητα του make-up μαζί μου και θα σου πω ότι το SkyTubes Van έρχεται δυνατά από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ στο Acanthus Summer Club. Ζήσε και εσύ το απόλυτο sunset vibe με beauty activations, μουσική και summer energy. Και η βραδιά συνεχίζεται. Με το SkyTubes Van να βρίσκεται από τις 10 έως τη 1 στο DR8 με μια beauty εμπειρία που δεν χάνεται. Έλα να γνωρίσεις από κοντά τη νέα beauty αιμονή. Μεταμόρφωσε το βλέμμα σου με τη νέα SkyTubes Tubing Mascara της Maybelline New York με tubes που αγκαλιάζουν κάθε βλεφαρίδα και σύνθεση εμπλουτισμένη με καστορέλαιο και Shea Butter. Από προσωπική ιστορία θα σου πω ότι αφαιρείται όντως σε 3 δευτερόλεπτα με ένα πέρασμα με χλιαρό νεράκι. Exclusive beauty activations και glam moments σε περιμένουν σήμερα στα πιο iconic summer stops. Μην το χάσεις. Satisfy έρχεται τώρα.

Ποτέ δεν κατάλαβα γιατί πρέπει η εβδομάδα των κινηματογραφικών ταινιών να ξεκινάει την Πέμπτη και όχι τη Δευτέρα να έχουμε και μια φυσιολογική ροή στο κεφάλι μας. Αλλά τέλος πάντων, επειδή κάπου αυτό σίγουρα εξηγείται, το προσπερνώ. Η εβδομάδα λοιπόν αυτή φέρνει 8 νέες κινηματογραφικές πρεμιέρες. Επιστρέφουν στη μεγάλη οθόνη 2 κλασικές ταινίες, το musical Ωραία μου κυρία και το thriller του Hitchcock Τηλεφωνήσατε ασφάλεια αμέσου δράσεως. Ξεχωρίζουν η live action εκδοχή της Βαγιάννα και το νέο κεφάλαιο του franchise τρόμου Evil Dead Burn. Και πρεμιέρα κάνουν επίσης ταινίες όπως το μουσικό δράμα Η Μπαλάντα των Ονείρων και το thriller Tuner. Τώρα ακολουθεί μελωδία και σε πολύ λίγο επιστρέφουμε.

0: Τζανάντο, ακούσαμε, χορέψαμε, γιατί είναι και λίγο μερέγγι αυτό και σε βάζει σε μια καλοκαιρινή διάθεση με το κοκτέιλ στο χέρι και πάμε γρήγορα γρήγορα στην αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr για τα τελευταία νέα.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Έκρηξη και φωτιά ξέσπασε σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στον Ασπρόπυργο νωρίς το πρωί. Τρεις άνδρες σοβαρά τραυματίες. Πυκνός μαύρος καπνός από τα υλικά που καίγονται υψώνεται στον ουρανό. Μήνυμα το 112 στους κατοίκους να απομακρυνθούν επί τόπου πολύ ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Φωτιά ξέσπασε πέντε ξημερώματα σε δωμάτιο στο Σημανόγλιο νοσοκομείο στο Μαρούσι. Η πυρκαγιά κατασβέστηκε άμεσα ενώ προληπτικά εκκαινώθηκαν ορισμένοι θάλαμοι της παθολογικής λόγω του καπνού για την ασφάλεια των ασθενών και του προσωπικού. Κάποιος έβαλε φωτιά στο στρώμα. Πρωτοφανής η εγκληματική ενέργεια θα μπορούσε να εξελιχθεί σε δική τραγωδία, είπε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Από το 0 ερευνά η αστυνομία το διπλό έγκλημα στον Λόγκο Αιγείου, ένα μήνα μετά το θάνατο μητέρας και γιου μέσα στο σπίτι τους. Ο Ιταλός σύντροφος του θύματος παραμένει προφυλακισμένος, χωρίς να έχουν προκύψει ενοχοποιητικά στοιχεία εις βάρος του. Δεν αποκλείεται πλέον το ενδεχόμενο δολοφονίας και αυτοκτονίας. Ώρα προημιτελικών απόψε για το παγκόσμιο κύπελο. Στην πρώτη αναμέτρηση που ανοίγει την αυλαία της φάσης των 8, η Γαλλία θα αντιμετωπίσει το Μαρόκο σε μια άτυπη ρεβάν του ημιτελικού του 2022. Διαβάστε περισσότερα στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Σάββατο και Κυριακή πρωί. Ma.gr on air με την Ατάσα Σιδηροκαστρίτου.
3: Όλα τα νέα της showbiz από την Ελλάδα και τον κόσμο και μοναδική καλεσμένη.

0: περισσότερη ενέργεια. Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Mad Radio 106,2.
1: Hi, this is Calvin Harris.
0: Θέλεις να πας Ibiza για να δεις live τον Calvin Harris την Παρασκευή 17 Ιουλίου σε ένα από τα πιο εμβληματικά κλαμπ του πλανήτη? Συντονίσου κάθε μέρα, κάθε ώρα στο Mad Radio και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις VIP access στο Ushuaia Club με αεροπορικά και διαμονή πληρωμένα για δύο άτομα από το Priority Travel. Ζήσε μοναδικές live στιγμές στο Mad Radio 106,2.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
4: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
5: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Η Κατερίνα Δαλάκα σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
7: Είσαι αυτό που λέμε in love, να ρωτήσω
8: ναι,
7: αυτό.
8: Ναι, είμαι. Είμαι πολύ καλά. Είμαι πολύ τυχερός άνθρωπος που έχω αυτό το παιδί.
7: Αν κρίνω από τα social, είστε καιρό μαζί, δεν είστε?
8: Ένα χρόνο και κάτι.
6: Και ένα ανατρεπτικό εξομολογητήριο.
7: Συμπλήρωσε τη φράση. Η Κατερίνα είναι πολύ καλή στο.
8: Να τρέχει. Μοιάζω να τρέχω.
6: After Dark με το Θέμη Γιοργαντά. Σάββατο στις 12 και 4 μετά τα μεσανύχτα. Στο Open.
9: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

Another love ακούσαμε. Μία αγάπη μπορεί να είναι το καλοκαίρι, μία άλλη δεν θα είναι τα ταξίδια. Μύκονο ή Μαδρίτη, Σαντορίνη ή Σαγκάι. Το Priority Travel έχει χιλιάδους προορισμούς, μία προτεραιότητα, εσένα φυσικά. Αεροπορικά, ακτοπλοϊκά, ξενοδοχεία, τα κανονίζουν όλα. Κάλεσε στο 210-33-14-477 και πήγαινε να σχεδιάσεις την επόμενή σου απόδραση για την Priority Travel. Σημαίνει ότι το ταξίδι ξεκινάει εδώ. Και σε θέλω πολύ συντονισμένο και συντονισμένη με τα αυτιά πολύ πεταχτά και ανοιχτά, γιατί σου έχω μία έκπληξη σε δύο τραγούδια από τώρα. Θέλω να κρατήσεις την ανάσα σου.

0: αγαπημένη Miley Cyrus, αλλά σου υποσχέθηκα έκπληξη και φυσικά θα στο κάνω το χατήρι. Μαζί μας την παρέα μας, η Billy Clark. Γεια σου, Billy.
1: Γεια σας.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά.
0: Έλα λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο για να σε ακούμε πολύ καλά και δυνατά, γιατί έχεις να μας πεις και πολλά. Ξεκινάμε λοιπόν από το τι θα κάνεις το καλοκαίρι.
1: Τι θα κάνω το καλοκαίρι?
0: Ποια είναι τα επόμενά σου βήματα?
1: Λοιπόν, καταρχάς φεύγω την επόμενη εβδομάδα για Κύπρο, για να διδάξω στο μουσικό χωριό, που είναι ένα τέλειο
0: φανταστικό
1: music school. Ναι. Θα επιστρέψω στην Αθήνα 22 Ιουλίου για το after που κάνουμε στο Πυρεός 260, συγγνώμη.
0: Τέλεια.
1: Μαζί με το Φεστιβάλ Πιδαύρου θα είμαι εγώ μαζί με τον Αλέξη Στενάκη, που είναι Κλαρίνο, σε ένα καινούριο project που ετοιμάζουμε. Μετά ξαναφεύγω για Κύπρο για να παίξω στο Φέγγαρο σε ένα τέλειο φεστιβάλ. Και μετά θα με βρείτε κάπου στις Κυκλάδες, Νάξο, Τίνο, Μύκονο.
0: Νομίζω ότι έχεις ένα φανταστικό καλοκαίρι έτοιμο.
1: Έχω, ναι.
0: Να σε περιμένει.
1: Έχω, ναι.
0: Και έχεις να μας χαρίσεις και πολλά σε εμάς τους φανς σου. Τώρα πάμε, γιατί θέλω λίγο να σε γνωρίσουμε καλύτερα. Θέλω να μου πεις, επειδή έχεις ένα απλό αλλά ιδιαίτερο στυλ και στη μουσική σου και στην προσωπικότητά σου, πόσες φορές έχεις ακούσει τη φράση «δεν θα το φορούσα ποτέ αυτό»? Από φίλες σου, από κάποιον συνεργάτη σου, το έχεις ακούσει μάλλον?
1: Με κάτι το οποίο φοράω εγώ.
0: Ναι, με κάτι το οποίο επέλεξες.
1: Πα, δεν νομίζω, γιατί είμαι πάρα πολύ minimal.
0: Είσαι minimal.
1: Είμαι συνεχώς με ένα τζιν και ένα μπλουζάκι από πάνω. Δεν έχει εξέλιξη. Θα ήθελα να έχω στολή, πώς είναι τα καρτούν που ανοίγουν την ντουλάπα και έχουν 15 ίδια συνολάκια. Αυτή, έτσι είναι η ντουλάπα μου ακριβώς.
0: Α, έχεις και εσύ τη στολή σου λοιπόν.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Okay. Αν ήθελες να πεις κάτι, έβγαινες για καφέ τώρα το 2026 με τον εαυτό σου πριν από 10 χρόνια.
1: Παναγία,
0: τι θα του έλεγες?
1: Τι θα του έλεγα?
0: Σε τρόμαξα λίγο.
1: Μάλλον θα της έλεγα, δεν ξέρω, συνέχισε αυτό που κάνεις και να είσαι ανοιχτή σε οτιδήποτε έρθει προς το μέρος σου. Τι να πω, και βάλει και κανένα χρήμα στην άκρη.
0: Αυτό θα το έλεγα κι εγώ.
1: Γιατί θα... αγόρασε κάποια μετοχή, δεν ξέρω, κάποια εταιρεία.
0: Και τελευταία ερώτηση και πολύ σημαντική. Αν είσαι σε καραόκε, αλλά δεν μπορείς να πεις κανένα δικό σου τραγούδι, ποιον θα επέλεγες και γιατί?
1: Μάικλ Τζάκσον, γιατί όλοι τον αγαπάμε και
0: ναι,
1: όλοι περνάνε καλά.
0: Όλα τα τραγούδια του, κάποιο αγαπημένο?
1: Το Billie Jean, γιατί όχι.
0: Το Billie Jean από την Billie Clark.
1: Σωστά.
0: Τέλειο. Λοιπόν, πάμε για το τραγούδι σου, το οποίο θα ακούσουμε και τώρα, το Μαργούδι. Και θέλω να μου πεις, έχεις να μου πεις κάτι ιδιαίτερο για αυτό το τραγούδι που δεν ξέρουμε?
1: Το Μαργούδι είναι ένα παραδοσιακό love song.
0: Τέλεια.
1: Ναι.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ που ήρθες. Σε ευχαριστούμε που μας χάρισες αυτή τη συνέντευξη. Και να έχεις ένα υπέροχο καλοκαίρι και να σε απολαύσουμε.
1: Επίσης, να είστε καλά.

Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι.

0: Γνώρισε τη νέα Sky Tubes Tubing Mascara που χαρίζει αξεπέραστο μήκος και αφαιρείται εύκολα μόνο με χλιαρό νερό. Δοκίμασέ τη από κοντά, πάρε μέρος σε Fun Beauty Activations και ζήσε το απόλυτο Sky Tubes On Tour.
1: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
2: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
3: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
5: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98. Και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, Σάιος και Dixan, άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
8: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
9: Πάμε δυνατά και σταθερά.
8: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value, ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλω εγώ.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 3. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Το απόλυτο swimwear thread είναι το O-ring bikini.
3: Μπικίνι δεν βάζω. Δεν μου πάει το από πάνω.
2: Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου.
3: Το ξέρεις ότι σκάς γάιδαρο, έτσι.
2: Πρέπει να έχω γάιδαρο για να σκάσω.
3: Τι να σου πω.
2: Έχω.
3: Ευχαριστώ.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
4: Radio. Mad μεσημέρα και εδώ είμαστε. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Αντίγονη Βιντιάδη στο μικρόφωνο. Το Viber της εκπομπής μας είναι το 6936-646-656. Σχεδόν το έχετε μπλοκάρει με τα μηνύματά σας για την Ήμπιζα. Αλλά θέλω όποτε ακούτε Calvin Harris να κάνετε αυτό που πρέπει. Πάμε να ξεκινήσουμε όμορφα και ωραία.
0: Mad Radio 6,2.

0: Hi, this is Calvin Harris.
1: This live τον Calvin Harris στην Ήβιζα. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Mad Radio 6936 646 656. Γράψε Ήβιζα, κάνε follow το Priority Travel.

Calvin Harris με Dua Lipa, αυτό απολαύσαμε μόλις τώρα. Ξέρεις τι μπορείς να απολαύσεις και εσύ, γι' αυτό στείλε τα μηνύματά σου, θα τα ξαναπούμε όμως και μετά αναλυτικά. Τώρα θέλω να σου πω για σήμερα, γιατί είναι τελευταία ευκαιρία να σου το πω, ρε παιδί μου. Σήμερα, 9 Ιουλίου, το Sky Tubes Van σε περιμένει από τις 6 έως τις 9 στο Acanthus Summer Club και εκεί μπορείς να ζήσεις το απόλυτο summer vibe με beauty activations, μουσική και summer energy. Και μετά συνεχίζεις δυνατά από τις 10 το βράδυ έως τη 1 στο DR8. Το Sky Tubes Van φέρνει make-up touch-ups, fun challenges και non-stop beauty moments σε ένα σκηνικό γεμάτο ρυθμό και summer ένταση. Ανακάλυψε τη νέα Sky Tubes Tubing Mascara της Maybelline New York για ξεπέραστο μήκος, ανάλαφρη αίσθηση και αποτέλεσμα που διαρκεί έως και 24 ώρες και πάναυλη αφαίρεση μέσα σε 3 δευτερόλεπτα με χλιαρό νεράκι. Magnetic από The Bowser έρχεται τώρα!

να τις μαδάς τις μαργαρίτες, λίγο για την αγάπη, λίγο για τις διακοπές σου, για να δεις πού θα πας. Φέτος το καλοκαίρι θα πας στην Κρήτη, τη Ρόδο, την Κέρκυρα ή κάπου πιο μακριά. Δεν έχεις αποφασίσει ακόμα, δεν πειράζει. Γιατί το Priority Travel σε πάει όπου θες εσύ, με αεροπορικά, ακτοπλοϊκά και πακέτα για όλη την οικογένεια. Κάλεσε στο 210-33-14-477. Priority Travel, το ταξίδι ξεκινάει εδώ. Where is my husband έρχεται τώρα και σε πολύ λίγο επιστρέφουμε.

0: Άκουγε, πάρε παράδειγμα τώρα. 96χρονη γιαγιά αντιμετωπίζει έξωση επειδή το παράκανε με τα πάρτι στο γυροκομείο της. Γιαγιούλα, είσαι το παράδειγμα για όλους μας. Θέλω να γίνω σαν εσένα όταν μεγαλώσω. Θέλω να ζήσω σου εσύ όταν μεγαλώσω. Και θέλω να κάνω και πάρτι στα καπί όταν μεγαλώσω. Πόσο ακούγεται αυτό? Πάμε γρήγορα γρήγορα στην αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr για τα τελευταία νέα.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Έκρηξη και φωτιά ξέσπασε σε εργοστάσιο ανακύκλωση στον Ασπρόπυργο νωρίς το πρωί. Τρεις άνδρες σοβαρά τραυματίες. Πυκνός μαύρος καπνός από τα υλικά που καίγονται υψώνεται στον ουρανό. Μήνυμα το 112 στους κατοίκους να απομακρυνθούν επί τόπου πολύ ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Φωτιά ξέσπασε 5 ξημερώματα σε δωμάτιο στο Σημανόγκλιο νοσοκομείο στο Μαρούσι. Η πυρκαγιά κατασβέστηκε άμεσα ενώ προληπτικά εκενώθηκαν ορισμένοι θάλαμοι της παθολογικής λόγω του καπνού για την ασφάλεια των ασθενών και του προσωπικού. Κάποιος έβαλε φωτιά στο στρώμα. Πρωτοφανής η εγκληματική ενέργεια θα μπορούσε να εξελιχθεί σε δική τραγωδία, είπε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Από το 0 ερευνάει η αστυνομία το διπλό έγκλημα στον Λόγκο Αιγίου, ένα μήνα μετά το θάνατο μητέρας και γιού μέσα στο σπίτι τους. Ο Ιταλός σύντροφος του θύματος παραμένει προφυλακισμένος, χωρίς να έχουν προκύψει ενοχοποιητικά στοιχεία εις βάρος του. Δεν αποκλείεται πλέον το ενδεχόμενο δολοφονίας και αυτοκτονίας. Ώρα προημιτελικών απόψε για το παγκόσμιο κύπελο. Στην πρώτη αναμέτρηση που ανοίγει την αυλαία της φάσης των 8, η Γαλλία θα αντιμετωπίσει το Μαρόκο σε μια άτυπη ρεβάν του ημιτελικού του 2022. Διαβάστε περισσότερα στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
5: να ερωτευτούμε.
4: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
6: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
2: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
8: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σουάν. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Σουάν. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
9: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
10: Είμαστε έτοιμοι.
11: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

Δεν θα αφήσω εγώ κανένα κορίτσι και αγόρι παρεπονεμένο. Τι είμαι, καμία τυχαία? Δεν έχουμε κανονίσει εμείς να δείτε live τον Calvin Harris στο Ushuaia Club στην Ibiza? Μέσα στην επόμενη ώρα ή τέλος πάντων πολύ σύντομα, γι' αυτό σας θέλω συντονισμένους, όταν ακούσεις το τραγούδι του Calvin Harris, στέλνεις αμέσως μήνυμα στο Viber μας στο 6936-646-656, γράφοντας Ibiza, το όνομα τεπώνυμό σου, το Instagram account σου και κάνεις follow το Priority Travel στο Instagram. Έτσι μπαίνεις στην κλήρωση, η οποία θα γίνει αύριο 10 Ιουλίου. Δηλαδή λιγότερες από 24 ώρες μείνανε για να δούμε ποιος θα ταξιδέψει στην Ibiza. Και τέλεια να περάσετε. The Jet Dance έρχεται τώρα, Lady Gaga.

0: Κλείσε τα φώτα, χαλάρωσε, μπες στο αμάξι, βασικά κλείσε το λάπτοπ, κλείδωσε το γραφείο, μαζί να φύγουμε ρε παιδί μου, σου δίνω εγώ το ελεύθερο, άσε το αφεντικό σου τι λέει, πάμε να φύγουμε σιγά σιγά, και μη ρωτάς που πάμε, Μανώλη μου, στην Πράγα, εσύ στην Πράγα, εγώ στην Πάργα. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στα σπίτια μας ή αν είσαι στο γραφείο θα σου κάνω λίγο παρέα ακόμα ή τέλος πάντων θα σου αφήσω τη Φέη Βόκου η οποία έχει έρθει με ένα κότσο σήμερα, πάρα πολύ συντετριμένη επειδή έφυγε η Bonnie Tyler στα 75 της χρόνια. Θέλει να κάνει ένα tribute, θα την αφήσω. Δεν θα φωνάξει σήμερα κάτι, ένα καλησπέρα.
1: Έλα ρε Αντιγονάρε, φτιάξε μας τη φιάτα στην Ερφίλα. Σ' ακούω 3 ώρες στο πάρκι.
0: Ναι.
1: Και δεν μπορείς να φανταστείς πόσο πιο υποφερτή γίνεται αυτή η κατάσταση.
0: Άμα έχεις τέτοιους φαν και τέτοιους συναδέλφους, το 50 είναι εκεί κάτω από την κάμερα.
1: Δεν θέλω ρε φίλε.
0: Δεν το θες.
1: Δεν το θέλω.
0: Ούτε το 50 δεν θέλω. Το εννοεί το κορίτσι μου. Λοιπόν, έρχεται η Φέη Βόκου σε αυτή την ψυχοσύνθεση που ακούσατε. Εγώ φεύγω. Μετά τη Φέη Βόκου είναι ήδη στο δρόμο ο Πέτρος Τριανταφύλου με την Κατερίνα Ψύχα. Βολιδοσκοπούν την κατάσταση να δουν τι συμβαίνει εκεί έξω. Και αμέσως μετά, κατά τις 9, θα έρθει ο Γιάννης Χατζηγεωργίου. Μέχρι τότε, εγώ σας αφήνω. Γιατί το μάτι. Κοίτα, με κοιτάει τώρα. Με κοιτάει και με έχει ματιάσει. Σταμάτα να με κοιτάς. Μανώλη. Το Mad μεσημεράκι τελείωσε και Αντιγόνη Βιντιάδη is out.
2: Mad Radio 106,2.
3: Θέλεις να πας σε Ibiza για να δεις live τον Calvin Harris την Παρασκευή 17 Ιουλίου σε ένα από τα πιο εμβληματικά κλαμπ του πλανήτη? Συντονίσου κάθε μέρα, κάθε ώρα στο Mad Radio και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις VIP access στο Ushuaia Club με αεροπορικά και διαμονή πληρωμένα για 2 άτομα από το Priority Travel. Ζήσε μοναδικές live στιγμές στο Mad Radio 106,2.
4: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
5: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
4: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
5: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2.
6: Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
8: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
9: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
11: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
10: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
12: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
13: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
14: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
15: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
16: Το Tecno Yoga Summer Festival επιστρέφει πιο δυνατό από ποτέ. 10, 11 και 12 Ιουλίου στην Κίμη, στο Plattenhof.
17: 3 μέρες γεμάτες ενέργεια, φύση και μουσική.
18: Yoga sessions, DJ sets, πεζοπορίες
19: και μοναδικές εμπειρίες

ήλιος, φίλοι, μουσική. Madridio. Από την πόλη μέχρι την παραλία. Save your summer. Madridio 106,2.

0: Radio.
1: Η ώρα είναι 4. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Να ξέρετε ότι σήμερα είναι διεθνή ημέρα ανέκδοτου, οπότε θα σας πω και ένα ανέκδοτο έτσι στα γρήγορα.
3: Τέλεια.
2: Λέει ο ασθενής, πάει ένας ασθενής σε έναν γιατρό και του λέει: «Γιατρέ, κάθε φορά που πίνω καφέ, με πονάει το μάτι μου». Και τι το απαντάει ο γιατρός?
3: Και του είπε:
2: «Δοκιμάσατε να βγάλετε το κουταλάκι από το φλιτζάνι?»
4: Σταμάτα!
2: Κουτούλα για το κουτάλι στο μάτι.
3: Στην παράγκα.
2: Στην παράγκα.
0: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
2: Mad Radio. Εδώ είμαι και εγώ, Faye Voku, στο μικρόφωνο μέχρι τις 6. Να στείλω πολλά πολλά φιλιά στον Αντώνη, την Αμάλθια, την Χριστίνα και τον Γιώργο, Γιάννη, δεν θυμάμαι, sorry, που μας ακούν αυτή τη στιγμή και οδεύουν προς Χαλάνδρη.
0: Mad Radio 106,2.
2: Φυσικά, σωστός... σωστός συντονισμός στο Mad Radio για να γίνει υποφερτή αυτή η διαδρομή που ομολογουμένως θα έχει αρκετή κίνηση. Και έχουμε φτάσει ήδη 9 Ιουλίου. Άντε, πάτε διακοπές.

online, στο desktop, στο tablet, στο κινητό, σε smart TV, στο αυτοκίνητο. Πολλές συσκευές, μία μοναδική εμπειρία. Mad Radio 106,2.

featuring Faith Oku, Just The Way You Are, το καινούριο μας track, πολύ ωραίο. Λοιπόν, δεν είναι Γιάννης το Γιώργος, η Βαγγέλης το παιδί. Αφιερωμένο στο Βαγγέλη λοιπόν και στον Μπροκ. Να σου πω, Κωνσταντίνε, θες να γίνεις αρχισυντάκτης της εκπομπής μου? Θέλεις. Λοιπόν, σε αυτό το δύο ώρα που θα κάνουμε παρεΐτσα, θα σου πω πώς θα κερδίσεις, θα διεκδικήσεις μάλλον το μεγάλο ταξίδι που σε στέλνει στην Ιμπιθά να δεις ζωντανά τον Calvin Harris. Η κλήρωση θα γίνει αύριο στις 6 στην εκπομπή του Πέτρου και της Κατερίνας. Μην κάθεσαι σαν το κοριτσάκι με τα σπίρτα απ' έξω, έλα μέσα. Λοιπόν, θα σου πω επίσης ένα καλλιτικό που λατρεύω πολύ, ποιο είναι, και θα σε στείλω και θέατρο.

δεν θα ήταν τώρα πολύ spectacular να ήμασταν στη Μύκονο, τη Μαδρίτη, τη Σαντορίνη, έστω μια Σανγκάη. Άντε μια Κρήτη βρε παιδί μου, Ρόδο, Κέρκυρα ή και κάτι πιο μακριά. Ναι, θα ήταν spectacular και μπορεί να γίνει. Διότι το Priority Travel με χιλιάδες προορισμούς και μία προτεραιότητα εσένα μπορεί να σου οργανώσει τα αεροπορικά, ακτοπλοϊκά, τα ξενοδοχεία, τα κανονίζουν όλα. Κάλεσε στο 210-33-14-477 και σχεδίασε μαζί τους την επόμενή σου απόδραση. Priority Travel, το ταξίδι ξεκινάει εδώ. Εδώ θα ξεκινήσει και το ταξίδι του τυχερού που αύριο θα κληρωθεί στην εκπομπή της Κατερίνας Ψύχα και του Πέτρου Τριανταφύλου και θα πάει, θα τον στείλει το Priority Travel στην Ιμπίθα να δει ζωντανά τον Calvin Harris. Εσύ μένεις συντονισμένος εδώ, δεν έχει τελειώσει τίποτα ακόμα. Στέλνεις μήνυμα όποτε, όποια ώρα ακούσεις Calvin Harris στο 6936-646-656, είναι το Viber του Mad Radio, γράφοντας Ibiza. Κάνεις βέβαια πρώτα follow το Priority Travel στο Instagram και Ibiza ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 6936-646-656. Και όπως έχεις ήδη καταλάβει, έρχεται η Bebe Rexha με τους Faithless.

0: Hella, kurästkö todetaanko tämän, niin tai tai? Shakira! Κατά την εμφάνισή της στο Μουντιάλ έγινε πάρα πολλούς λόγους για το αν ήταν αυτή ή όχι. Τελικά νομίζω ήταν αυτή. Και από τη Σακύρα θα περάσουμε στις εκπτώσεις! Βεβαίως, βεβαίως! Ήρθε η ώρα να ψωνίσουμε! Βγάλτε τα 10 ευρώ και τα τάλαρα από τα ντουλάπια και από τα κασελάκια σας! Πάμε τη Δευτέρα όλοι να ξεχυθούμε! Μια και ξεκινάει η περίοδος των θερινών εκπτώσεων, τη Δευτέρα 13 Ιουλίου και ολοκληρώνονται. Ολοκληρώνεται αυτή η περίοδος στις 31 Αυγούστου. Τώρα να δούμε τι εκπτώσεις ήταν αυτές. Τι θα βρεις. Συνήθως εγώ όταν πάω να ψωνίσω στις εκπτώσεις, γιατί μόνο για τις εκπτώσεις έχω λεφτά και αν, δεν βρίσκω τίποτα από αυτά που θέλω ποτέ. Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr για τίτλους ειδήσεων και επιστρέφω.
1: Είναι η ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Έκρηξη και φωτιά ξέσπασε σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στον Ασπρόπυργο νωρίς το πρωί. Τρεις άνδρες σοβαρά τραυματίες. Πυκνός μαύρος καπνός από τα υλικά που καίγονται υψώνεται στον ουρανό. Μήνυμα το 112 στους κατοίκους να απομακρυνθούν επί τόπου πολύ ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Φωτιά ξέσπασε 5 ξημερώματα σε δωμάτιο στο Σημανόπλιο νοσοκομείο στο Μαρούσι. Η πυρκαγιά κατασβέστηκε άμεσα ενώ προληπτικά εκκαινώθηκαν ορισμένοι θάλαμοι της παθολογικής λόγω του καπνού για την ασφάλεια των ασθενών και του προσωπικού. Κάποιος έβαλε φωτιά στο στρώμα. Πρωτοφανής η εγκληματική ενέργεια θα μπορούσε να εξελιχθεί σε εθνική τραγωδία, είπε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Από το 0 ερευνάει η αστυνομία το διπλό έγκλημα στον Λόγκο Αιγίου, ένα μήνα μετά το θάνατο μητέρας και γιού μέσα στο σπίτι τους. Ο Ιταλός σύντροφος του θύματος παραμένει προφυλακισμένος, χωρίς να έχουν προκύψει ενοχοποιητικά στοιχεία εις βάρος του. Δεν αποκλείεται πλέον το ενδεχόμενο δολοφονίας και αυτοκτονίας. Ώρα προημιτελικών απόψεων για το παγκόσμιο κύπελλο. Στην πρώτη αναμέτρηση που ανοίγει την αυλαία της φάσης των 8, η Γαλλία θα αντιμετωπίσει το Μαρόκο σε μια άτυπη ρεβάν του ημιτελικού του 2022. Διαβάστε περισσότερα στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Κάθε εβδομάδα η πόλη περιμένει τη στιγμή που ο ήχος και η διάθεσή σου αλλάζει. Παρασκευή και Σάββατο. Τα πιο δυνατά ονόματα. Το μεγαλύτερο weekend party.
3: Στις 8. The Mix with Peter. Στις 9. Coyot. Στις 10. Inspiro. Στις 11. Αντώνης Δημητριάδης. Στις 12. Χούλιο. Στη 1. Tiësto. Και η Δημήτρη Βέγγα σε Light Mike.
2: Το μεγαλύτερο weekend party είναι στο Mad Radio 106,2.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
6: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
8: Ζήσε την εμπειρία. Ο 7ος ημιμαραθώνιος Καλλιθέας έρχεται και σε καλεί να ξεπεράσεις τα όρια σου. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου τρέξε σε μια μοναδική διαδρομή γεμάτη ενέργεια, πάθος και δυναμισμό. Είτε είσαι έμπειρος δρομέας είτε κάνεις τα πρώτα σου βήματα, αυτή είναι η στιγμή σου. Δήλωσε συμμετοχή στο calitheahalf.gr, νιώσε τον παλμό της διοργάνωσης και γίνε μέρος μιας μεγάλης γιορτής κίνησης και ζωής. 7ος ημιμαραθώνιος Καλλιθέας. Τρέξε, ζήσε, ξεχώρισε.
9: Release Athens 2026. Σάββατο 11 Ιουλίου. Πλατεία Νερού.

0: Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
2: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
3: Είμαστε έτοιμοι.
4: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

Τι ωραία που είναι αυτά τα δρόμενα που γίνονται στην πόλη. Τι όμορφα. Όπως αυτό για παράδειγμα σήμερα έφτασε η μέρα. Το SkyTubes Van σε περιμένει από τις 6 έως τις 9 στο Acanthus Summer Club. Ζήσε το απόλυτο sunset vibe με beauty activations, μουσική και summer energy και συνεχίζουμε δυνατά από τις 10 έως τη 1 στο DR8. Το SkyTubes Van φέρνει makeup touch-ups, fun challenges, non-stop beauty moments σε ένα σκηνικό γεμάτο ρυθμό και summer ένταση. Έλα να γνωρίσεις τη νέα SkyTubes Tubing Mascara της Maybelline New York για να ζήσεις την απόλυτη beauty εμπειρία. Ανακάλυψε αυτή τη μάσκαρα η οποία φεύγει σε 3 δευτερόλεπτα με χλιαρό νερό, αλλά σου χαρίζει αξεπέραστο μήκος στις βλεφαρίδες και διαρκεί. Ναι, δεν είναι αυτό που όλες θέλουμε. Πες μου.

0: Θέλω να σου πω πριν κλείσει η πρώτη μας ώρα ότι την Κυριακή 12 Ιουλίου, μεθαύριο δηλαδή τώρα, στις 8 το βράδυ στο MAD TV θα ξαναζήσουμε τη μαγεία των MAD Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Και όσοι δεν ήσασταν εκεί, θα το ζήσετε για πρώτη φορά αυτό το μαγικό που συνέβη με τους επικούς καλλιτέχνες, τα εκρηκτικά acts, τις μοναδικές βραβεύσεις, φυσικά στην παρουσίαση, ο πάντα μοναδικός Θέμης Γιωργαντάς.
1: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
2: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
3: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
4: Μαύρη σαμπούκα. Έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
5: Και τι άλλο, Αντώνη?
4: Του Τόλη Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
6: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
4: Πόσο

πρωινές ημέρες. Οι πιο δυνατές νύχτες. Αυτός είναι ο νέος ήχος του Mad Radio 106,2. Περισσότερη μουσική, περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2.

0: Radio 106,2. Περισσότερη μουσική, περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2. Mad
1: Radio. Η ώρα είναι 5. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.

0: Εγώ φταίω.
1: Ο Πέτρος φταίει.
0: Εννοείται, ποιος θα έφταιγε.
1: Εννοείται.
0: Καταλάβατε τι τραβάω κάθε μέρα. Mm-hmm. Όταν είναι και φταίει εδώ, με έχουν βάλει στη γωνία και μου λένε εσύ φταίς γι' αυτό κτλ.
2: Είσαι χάλασε εσένα.
0: Όχι, όχι, μ' αρέσει.
3: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
1: Radio. Facebook, μέρος δεύτερο και τελευταίο. Σε αυτή την ώρα, μη σου πω το ημίωρο, μη σου πω σε λίγο, θα παίξει Calvin Harris. Πάρε το κινητό σου αναχείρας, κάνε follow το Priority Travel στο Instagram και μόλις τον ακούσεις να παίζει, θα τηλεφωνήσεις, θα στείλεις μήνυμα στο 6936646656 γράφοντας Ibiza και το όνομα τεπώνυμό σου.
3: Μαδρίδιο 6,2.

This live τον Calvin Harris στην Ibiza. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Mad Radio 6936 646 656. Γράψε Ibiza, κάνε follow το Priority Travel.

Και ο καιρός τρελάθηκε. Πριν λίγο εδώ στην Παλίνη έβρεχε. Νωρίτερα έβρεχε στο κέντρο της Αθήνας. Οι δρόμοι έξω είναι πυγμένοι, ειδικά το κέντρο της Αθήνας. Ο κόμβος μεταμόρφωσης στο ποτάμι και γενικά όλο το ποτάμι μέχρι κάτω από Εγάλεο και μετά, περαστικά σε όλους που βρίσκεστε εκεί. Η Αττική Οδός Πίχτρα, η Κηφισίας, Μεσογείων, περαστικά μας και συλληπιτήρια στην οικογένεια της Bonnie Tyler, της Ουαλής τραγουδίστριας με super mega grande επιτυχίες στη δεκαετία του 80. Total Eclipse of the Heart, It's a Heartache, Holding Out for a Hero. Αυτό έπαιζε και στο Shrek. Get to France. Ταλαιπωρείτο βέβαια, αφού το Μάιο του 2026 νοσηλεύτηκε εκτάκτος σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας με διάτρηση στομάχου, από την οποία ποτέ δεν συνήλθε πλήρως. Σήμερα η μουσική είναι φτωχότερη, η αλήθεια είναι. Επιστρέφουμε λοιπόν στο παρόν, στα μουσικά δρόμενα του 2026 με αυτό. International vibes. Let me be. Σεξουαλιστείτε. Ελεύθερα. Ακίνδυνα. Τι και αν είναι απόγευμα.

Mine. Και εγώ θέλω. Σαν τρελή θέλω. Με 105 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, η Pizza Fan παίζει στην κορυφή. Και συνεχίζει δυνατά με νέο κατάστημα στο Ρίο. Άνοιξε την 3η 28 Απριλίου στη διεύθυνση Αθηνών 13 Ρίο, με opening γεμάτο εκπλήξεις και γευστικές δοκιμές από premium pizzas με την υπογραφή Δημήτρης Καρμούτσου. Εδώ και 30 χρόνια Pizza Fan σημαίνει ποιοτικά υλικά, καινοτομία και τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Καλή αρχή λοιπόν στο κατάστημα του Ρίο. Όχι του Ντετζανέιρο, φαντάζομαι. Και από το λατρεμένο μου αυτό ρυθμό που δεν μπορώ να σταματήσω να τον ακούω, θα σε πάω στο αγαπημένο του Πέτρου Τριανταφύλου, ολοκένουργιο Steady Swims, Mr. Know It All. Γιατί καμιά φορά δεν πρέπει να είμαστε προπέτες. Ακούς Γιωργάκη? Λατρεμένο Steady Swims. Αγαπημένο τραγούδι για σένα.

0: αυτά που λες. Δεν ξέρω, Κατερίνα. Πώς, ορίστε. Όχι. Είναι το στούντιο, τα χρώματα του στούντιο που πέφτουν πάνω μου και νομίζεις. Εγώ δεν κοκκινίζω ποτέ. Ποτέ. Πώς, όχι με αυτά. Γιατί είναι τώρα μετά από 30 χρόνια, ρε εσύ Πέτρο, θα κοκκινίζω με αυτά που μου λες. Δεν κοκκίνιζα στα 12. Στα 12. Πριν 2 χρόνια που ξεκίνησα. 12. Θα κοκκινίζω τώρα. 13, ναι, σωστά.
1: Είμαστε μαζί στο δημοτικό.
0: Είμαστε μαζί στο νήπιο. Εσύ ήσουν δημοτικό, εγώ ήμουν νήπιο. Λοιπόν, άσε με τώρα εδώ να δώσω προσκλήσεις στους ανθρώπους. Διότι θέλω να σε στείλω θέατρο. Σε μια φανταστική ημέρα, Παρασκευή 17 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Όνειρο ημέρα για θέατρο. Το θεατρικό έργο Μανώλης Καρδιά σε 4 χορδές λαμβάνει χώρα στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Ακούγεστε, θέλω να σας πω.
1: Δεν πειράζει,
0: ναι, αλλά θέλω να δώσω προσκλήσεις.
1: Εντάξει,
0: για το θέατρο. Λοιπόν, λοιπόν, ένα ξεχωριστό ταξίδι στη ζωή και τη μουσική του παγκόσμιου και αιώνιου Μανώλη Χιώτη. Αν θες εσύ να το ζήσεις από κοντά την Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, δεν έχεις παρά να τηλεφωνήσεις τώρα στο 210-6665-669. 210-6665-669. Διπλές προσκλήσεις περιμένουν τους πρώτους που θα τηλεφωνήσουν τώρα στο 210-6665-669.
2: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Δραματικές στιγμές εκτελήθηκαν το μεσημέρι της 5ης στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου. Μονοθέσιο μαχητικό αεροσκάφος F-16 της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας, από άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, τελήφθηκε στις φλόγες αμέσως μετά την πραγματοποίηση αναγκαστικής προσγείωσης. Ο 76χρονος που συνελήφθη για τη φωτιά που κατέστρεψε ολοσχερό στην πρώτη παθολογική κλινική του Σεσμανοκλείου νοσοκομείου, παραδέχτηκε ότι αυτός ήταν υπεύθυνος για το ξέσπασμα της πυρκαγιάς. Σύμφωνα με πληροφορίες, όταν οι αστυνομικοί πήγαν στο σπίτι του και το συνέλαβαν, φέρεται να τους είπε: «Έγινε κατά λάθος με τον αναπτήρα, όταν πήγα να ανάψω ένα τσιγάρο». Συναγερμό στον ασπρόπυργο μετά από φωτιά σε επιχείρηση ανταλλακτικών. Από τη φωτιά και την έκρηξη τραυματίστηκαν τουλάχιστον 11 άτομα, τα οποία διακομίστηκαν αρχικά σε θριάσιο και Αττικών. Σοκ προκαλεί το βίντεο με το γιγαντιαίο μανιτάρι που υψώθηκε μετά την έκρηξη. Σε ηλικία 75 ετών πέθανε η σπουδαία Βρετανίδα τραγουδίστρια Bonnie Tyler. Η Tyler, που έγινε διάσημη το τραγούδι Total Eclipse of the Heart, τους τελευταίους 2 μήνες αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα υγείας, ενώ για μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν σε τεχνητό κόμμα σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας. Με τον αγώνα Γαλλία-Μαρόκο ανοίγει σήμερα η αυλαία των προημιτελικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Όποια ομάδα αποκριθεί θα αντιμετωπίσει τα ημιτελικά τον νικητή του ζευγαριού Ισπανία-Βέλγιο. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
6: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
7: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
8: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
9: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
10: Για πάντα!
9: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
13: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
14: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
15: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Καγούλης. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγγύα αγάπης. Στρακαστρούκες, 10 Ιουλίου, Εγάλεο. Προπόληση more.com.
16: Ετοίμαξε την αμφισμένη αμυγδαλιά.
17: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
16: Ανατίναξε την αμφισμένη αμυγδαλιά.
18: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Σιώβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
19: Προπόληση more.com.
14: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.
20: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
21: Είμαστε έτοιμοι.
22: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Να σου πω, Πέτρο, και εσύ έτσι ακούεις τον Καρίζη, σαν αυτόν άκου. Έτσι, έτσι. Λες και σ' ακούω στα αυτιά μου να γκαρίζεις. Ε, τι, τι. Πέτρο!
1: Μας έχει πιάσει το καλοκαίρι για τα καλά!
0: Παναγιά μου! Και εφόσον το καλοκαίρι μας έχει πιάσει για τα καλά, γιατί να μην μας πιάσει και το χρωματιστό μας, αυτό το φωτεινό, το καλοκαιρινό, το ηλιοκαμένο, το πολύχρωμο, το Chameleon Multi Chrome Highlighter. Ένα highlighter σε μορφή πούδρας με multi chrome αποχρώσεις και υπερανταανακλαστικά χρώματα για να φωτίσουν και να δώσουν χρώμα σε όλο σου το πρόσωπο. Δεν υπάρχει αυτό το προϊόν. Απαλή υφή και πανεύκολη εφαρμογή. Βελτιώνει και φωτίζει την όψη του δέρματος, προσδίδοντας μια εξαιρετική λάμψη εμπλουτισμένο με βιταμίνα Ε για θρέψη του δέρματος. Talc free, βεβαίως, σε δύο μαγευτικές αποχρώσεις που δεν είναι μόνο καλοκαιρινές, είναι all season. Δεν το συζητώ. Αυτό το προϊόν ανήκει στην Wet n Wild, την οποία αποκλειστικά για την Ελλάδα φέρνει και για την Ευρώπη η Skouras Cosmetics. Πάνω από 30 χρόνια συνεργάζεται η Skouras Cosmetics με την Wet n Wild, γι' αυτό και μας εξασφαλίζει αυτά τα καταπληκτικά cosmetics προϊόντα. Πού θα το βρεις τώρα εσύ αυτό για να το αγοράσεις? Στα καταστήματα καλλυντικών σε όλη την Ελλάδα, στα φαρμακεία και στην επίσημη ιστοσελίδα της skourascosmetics.gr. Έτσι σαν blinding light θα είσαι όταν το βάλεις. Αυτό δεν θέλουμε. Πάρα πολύ.

0: Βρεασίμουνα στο Αιγαίο εγώ και ας έπαιρνε και τα κύματα και, και τον άνεμο και δεν με νοιάζει καθόλου, έχω να σου πω. Καθόλου, ποσός. Ήρθε η ώρα να σας αφήσω από τις 4 μέχρι τώρα. Στον αέρα του Madrid 106,2 ήταν η Φέη Βόκου για τις 3 επόμενες ώρες. Πέτρος Τριανταφύλου, Κατερίνα Ψύχα στο μικρόφωνο με το Mad Drive, το οποίο χρειάζεσαι απαραίτητος από ό,τι βλέπω εκεί έξω. Και 9 με 12, Γιάννης Χατζηγεωργίου. Μαζί θα είμαστε πάλι αύριο στις 4 ακριβώς για ένα μοναδικό, όπως πάντα, καυτό. Εξυπακούεται κλείσιμο εβδομάδας. Μέχρι τότε από μένα πολλά smooch smooch. Bye bye.
1: Hi, this is Calvin Harris. Θέλεις να πας σε Ibiza για να δεις live τον Calvin Harris την Παρασκευή 17 Ιουλίου σε ένα από τα πιο εμβληματικά κλαμπ του πλανήτη? Συντονίσου κάθε μέρα, κάθε ώρα στο Mad Radio και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις VIP access στο Ushuaia Club με αεροπορικά και διαμονή πληρωμένα για δύο άτομα από το Priority Travel. Ζήσε μοναδικές live στιγμές στο Mad Radio 106,2.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
1: Το μοναδικό SkyTubes Van της Maybelline New York σε περιμένει την 5η 9 Ιουλίου για την πιο fun beauty εμπειρία του καλοκαιριού. Θα μας βρεις από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ στο Acanthus Summer Club και από τις 10 έως τη 1 το βράδυ στο DR8 για ακόμα περισσότερα beauty moments, fun challenges και μοναδικές εκπλήξεις. Γνώρισε τη νέα SkyTubes Tubing Mascara που χαρίζει αξεπέραστο μήκος και αφαιρείται εύκολα μόνο με χλιαρό νερό. Δοκίμασέ την κοντά, πάρε μέρος σε Fun Beauty Activations και ζήσε το απόλυτο Sky Tubes on Tour.
3: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
4: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
5: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
7: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98. Και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, Σάιος και Dixan, άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
8: Μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
10: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
11: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
10: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
12: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
13: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
14: με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
15: Η Κατερίνα Δαλάκα σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιώργαντα και το After Dark.
16: Είσαι αυτό που λέμε in love, να ρωτήσω
17: ναι,
16: αυτό.
17: Είμαι. Είμαι πολύ καλά, είμαι πολύ τυχερός άνθρωπος που έχω αυτό το παιδί.
16: Αν κρίνω από τα social, είστε καιρό μαζί, δεν είστε?
17: Ένα χρόνο και κάτι.
15: Και ένα ανατρεπτικό εξομολογητήριο.
16: Συμπληρώσω τη φράση. Η Κατερίνα είναι πολύ καλή στο...
17: να τρέχει. Μοιάζω να τρέχω.
15: After Dark με το Θέμη Γιώργαντά. Σάββατο στις 12 και 4 μετά τα μεσάνυχτα. Στο Open.
18: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 6. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Αν είσαι single, λοιπόν, σου έχω τον απόλυτο οδηγό επιβίωσης. Το φαγητό του single το καλοκαίρι είναι τέχνη, παιδιά. Καρπούζι με φέτα. Φαγωτό από το κουτί. Self-care. Delivery 3 φορές την εβδομάδα. Σχέση εμπιστοσύνης. Ο deliverer σε τσεκάρει σαν συγγενής. Κατάλαβες. Να δει αν είσαι καλά. Αν είσαι single, πρέπει να βάλεις μόνο σου αντιλιακό στην πλάτη.
3: Να πας εκεί πέρα στον ήλιο.

0: Να βρεις έναν ελεύθερο που σου αρέσει και να του πεις «Αχ, να λύθετε με λίγο αντιλιακό».
1: Το single καλοκαίρι έχει και τα καλά του. Δεν δίνεις αναφορά σε κανέναν, πας όπου θες και δεν χρειάζεται να μοιραστείς το τελευταίο κομμάτι πίτσα. Είναι όλο δικό σου. Οπότε αν είσαι single αυτό το καλοκαίρι, δες το σαν πακέτο ελευθερίας. Το μόνο άτομο που πρέπει να κυνηγάμε, παιδιά, ξέρετε ποιο είναι?
0: Ποιο?
1: Ο Λουκουμάτζης.
2: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.

0: μόλις ξεκίνησε το Mad Drive
1: με τον Πέτρο Τριανταφύλου
0: και την Κατερίνα Ψυχά.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Κάθε μέρα, τρεις ώρες είμαστε εδώ μαζί σου μετά το γραφείο, στην επιστροφή για το σπίτι, στο αυτοκίνητο για τις δουλειές της ημέρας, σε ό,τι και αν κάνεις αυτήν την ώρα.
1: Τρεις ώρες με την περισσότερη ενέργεια και την περισσότερη μουσική κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα. Μάθε το σημερινό Trade of the Day by Billy Eilish, για τον Τσου που σου φέρνει τώρα.
0: Εδώ θα μάθεις πώς θα δεις live τον Calvin Harris στο Ushuaia, το μεγαλύτερο κλαμπ στην Ibiza, με όλα τα έξοδα πληρωμένα.
1: Σήμερα μαζί μας η Μαρία Έση, YouTuber και Movie Expert, με τις νέες ταινίες της εβδομάδας.
0: Και η Χρύσα Ζαχάρη με όλες τις εξελίξεις στον χώρο της τεχνολογίας.
1: Εδώ θα μάθεις τι είναι το Summer Fling.
0: Fling, ε? Αν δεν είναι 5-9 Brown Eyes, θα μου αρέσει.
1: Είμαι σίγουρη, Πέτρο.
0: Brown Eyes να είναι, εντάξει, στο ύψος θα τα βρούμε, Κατερίνα. Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Cool.

0: Σήμερα είναι Πέμπτη, μία ανάσα πιο κοντά σε αυτό το weekend. Αυτό είναι το Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Και σήμερα μπορεί να είσαι εδώ μαζί μας στο Mad Drive Premium Team 6936646656. Μήνυμα στο Viber και σε βλέπουμε και σε ακούμε.
1: 9 Ιουλίου και σαν σήμερα το 1877 ξεκινά στο Λονδίνο το πρώτο τουρνουά Wimbledon, που το αγαπάμε πάρα πολύ και ο Πέτρος και εγώ. Μια διοργάνωση που έμελε να γίνει πιο ιστορική στο παγκόσμιο τένις και μία από τις 4 κορυφαίες διοργανώσεις του Grand Slam.
0: Τότε συμμετείχαν μόλις 22 ερασιτέχνες και υπήρχε μόνο το ανδρικό μονό. Οι αγώνες έγιναν σε Γρασίδι φυσικά στις εγκαταστήσεις του All England, του τότε All England Club, ενώ ο νικητής ήταν ο Spencer Corr που κατέκτησε στο τρόπαιο μπροστά σε περίπου 200 θέατες μόνο.
1: Από ένα μικρό τουρνουά σε ένα προάστιο του Λονδίνου, το Wimbledon εξελίχθηκε στο πιο εμβληματικό ραντεβού του αθλήματος, με τις λευκές εμφανίσεις, το γρασίδι και τη μοναδική του παράδοση να αποτελούν μέχρι σήμερα σύμβολα της ιστορίας του παγκόσμιου τένις.
0: Σήμερα διάσημοι stars, τα επίσημα ενδύματα, οι σαμπάνιες, οι επικές μάχες πάνω στο γρασίδι. Ποιος γιορτάζει σήμερα, Κατερίνα?
1: Να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Παγκράτιο και την Παγκρατία, whatever.
0: Παγκράτιος.
1: Ναι, Παγκράτιος.
0: Έχει ένα άθλημα διάσημο αυτό σε όλο τον πλανήτη.
1: Και μια περιοχή.
0: Βεβαίως, και τον Παγκράτιο. Ναι. Και οι διάσημοι έχουν γενέθλια μαζί με σένα που μας ακούς σήμερα.
1: Ο σκοτσέζος τραγουδιστής των AC/DC, Bon Scott, γίνεται σήμερα 80 ετών. Ο Αμερικανός ηθοποιός Tom Hanks, 70 ετών. Και η Αμερικανίδα ηθοποιός Kelly McGillis, που έγινε διάσημη από την ταινία Top Gun, γίνεται 69. Και η Αμερικανίδα τραγουδίστρια και ηθοποιός Courtney Love, 62 ετών.
0: Oh, happy birthday, happy birthday, happy birthday. Σήμερα, Κατερίνα, έχει γενέθλια, γίνεται 67 ετών ο Jim Kerr, ο αρχηγός, ιδρυτής και η φωνή των Simple Minds.

0: 24 μετά τις 6. Απόγευμα Πέμπτης. Εδώ στο Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. We got something we wanna talk about. Αυτό το τρίωρο. Και έχουμε πολλά να πούμε σε εσάς, για εσάς και για εμάς. Μέχρι τις 9 και σήμερα εδώ στο Mad Drive. Και σήμερα βλέπουμε τα δικά σου μηνύματα στο Viber του Mad Radio 6936646656. Η Μυρτώ είναι στην Εθνική και γίνεται χαμός. Η Στεφανία, η Λία, ο Νικόλας είναι εδώ στο Mad Drive Premium Team. Σένα πού σε πετυχαίνουμε αυτή την ώρα?
1: Και μιας και είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, θα μπορούσε να πει κανείς, σου φέρνω φίλοι μου και φίλοι μου ένα θέμα που παίζει πολύ τελευταία στα social. Τι είναι τελικά το Summer Fling? Γιατί όλοι το λένε, αλλά δεν ξέρω αν μιλάμε για σχέση ή καλοκαιρινή περιπέτεια, Πέτρο.
0: Κοίταξε, αυτό δεν είναι καινούριο, Κατερίνα. Το Fling το λένε πολλά χρόνια στο χωριό μου.
1: Μάλιστα. Το Summer Fling, λοιπόν, είναι ένας καλοκαιρινός έρωτας που ξεκινά αυθόρμητα, έχει έντονη χημεία και συνήθως ζει τη στιγμή, χωρίς πολλά σχέδια για το μέλλον.
0: Διακοπές, παραλία, ηλιοβασιλέματα, μπαράκι, ποτάκια. Όλα γίνονται πιο έντονα, Κατερίνα.
1: Ακριβώς. Το καλοκαίρι, με την ανεμελιά και τους πιο χαλαρούς ρυθμούς, ευνοεί τις νέες γνωριμίες. Έτσι γεννιούνται σχέσεις με πολύ πάθος, αλλά όχι απαραίτητα και με διάρκεια.
0: Το καλοκαίρι, η διάρκεια, Κατερίνα, δεν παίζει κανένα ρόλο. Αυτό που παίζει ρόλο είναι η ένταση.
1: Όπως τα λες. Μπορεί να είναι από λίγες μέρες μέχρι μερικές εβδομάδες ή και μήνες. Βέβαια, υπάρχουν και περιπτώσεις που ένας καλοκαιρινός έρωτας συνεχίζεται και μετά τις διακοπές, αν υπάρχει πραγματική όμως σύνδεση και από τις δύο πλευρές.
0: Άρα δεν είναι κανόνας ότι τελειώνει, μπορεί να συνεχίσει ή πραγματικά ή στο μυαλό μας.
1: Μπορεί να είναι μια όμορφη ανάμνηση ή αρχή μιας κανονικής σχέσης. Αυτό είναι και το ωραίο με το Summer Fling. Ποτέ δεν ξέρεις πού μπορεί να οδηγήσει.
0: Αχ, Κατερίνα, τι μου θύμισες τώρα.
2: Let's drive. Mad Drive. Με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψήφα.

0: Exclusive Back in Time με την Έλενα. Λίγο πριν φτάσουμε στους τίτλους ειδήσεων των 6.30 σήμερα, 5η 1, ανάσα πιο κοντά σε αυτό το Σαββατοκύριακο που μαζί ξεκινάμε ένα weekend party ακριβώς στις 8 αύριο Παρασκευή με το The Mix with Peter. Μέχρι αργά το βράδυ τα πιο διάσημα ονόματα με τις καλύτερες dance επιτυχίες είναι και αύριο Παρασκευή εδώ στο Mad Radio 106,2.
1: Και μιας και μιλήσαμε για τα Mad VMA, να σου πω ότι το μεγαλύτερο μουσικό event της χρονιάς έρχεται για τα μάτια σου μόνο στο Mad TV.
0: Επικοί καλλιτέχνες, μοναδικές συνεργασίες, εκρηκτικά acts, βραβεύσεις, παρουσιαστής ο Θέμης Γιώργαντας.
1: Κυριακή 12 Ιουλίου στις 8 το βράδυ, φυσικά στο Mad TV.
0: Αυτό δεν το χάνεις με τίποτα. Τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με διαγωνισμό.
2: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Δραματικές στιγμές εκτελήθηκαν το μεσημέρι της 5ης στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου. Μονοθέσιο μαχητικό αεροσκάφος F-16 της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας, από άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, τελήφθηκε στις φλόγες αμέσως μετά την πραγματοποίηση αναγκαστικής προσγείωσης. Ο 76χρονος που συνελήφθη για τη φωτιά που κατέστρεψε ολοσχερό στην πρώτη παθολογική κλινική του Σισμανογλίου νοσοκομείου, παραδέχτηκε ότι αυτός ήταν υπεύθυνος για το ξέσπασμα της πυρκαγιάς. Σύμφωνα με πληροφορίες, όταν οι αστυνομικοί πήγαν στο σπίτι του και το συνέλαβαν, φέρεται να τους είπε: έγινε κατά λάθος με τον αναπτήρα, όταν πήγαν να ανάψω ένα τσιγάρο. Συναγερμός στον ασπρόπυργο μετά από φωτιά σε επιχείρηση ανταλλακτικών. Από τη φωτιά και την έκρηξη τραυματίστηκαν τουλάχιστον 11 άτομα, τα οποία διακομίστηκαν αρχικά σε θριάσιο και Αττικών. Σοκ προκαλεί το βίντεο με το γιγαντιαίο μανιτάρι που υψώθηκε μετά την έκρηξη. Σε ηλικία 75 ετών πέθανε σπουδαία Βρετανίδα τραγουδίστρια Bonnie Tyler. Η Tyler, που έγινε διάσημη το τραγούδι Total Eclipse of the Heart, τους τελευταίους 2 μήνες αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα υγείας, ενώ για μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν σε τεχνητό κόμμα σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας. Με τον αγώνα Γαλλία-Μαρόκο ανοίγει σήμερα η αυλαία των προημιτελικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Όποια ομάδα θα αντιμετωπίσει τα ημιτελικά τον νικητή του ζευγαριού Ισπανία-Βέλγιο. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Σάββατο και Κυριακή πρωί. Ma.gr on air με την Ατάσα Σιδηροκαστρίτου.
4: Όλα τα νέα της showbiz από την Ελλάδα και τον κόσμο και μοναδική καλεσμένη.

0: Weekends με περισσότερη ενέργεια. Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Mad Radio 106,2. Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει.
1: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
2: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική. Να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή. Να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε.
3: Να ερωτευτούμε.
2: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή. Και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
4: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.

0: dreams, good dreams, any dreams. Το θέμα είναι να ορειρεύεσαι. Και σήμερα Πέμπτη εδώ, αυτό είναι το Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Μία ανάσα πιο κοντά σε αυτό το weekend. Και σήμερα μας ακούς δυνατά στο site του Mad Radio, mad.gr, εκεί και μας βλέπεις, αλλά και διαβάζεις αυτά τα πολύ ωραία που γράφουμε για εσένα. Όπως κάθε μέρα σε αυτήν την εκπομπή, έχουμε διαγωνισμό με ένα υπέροχο δώρο. Για την ακρίβεια αυτή την εβδομάδα, δύο υπέροχα δώρα. Αλλά έχουμε και το quote of the day.
1: Trend of the day by Billie Eilish and your turn to Eau de Parfum.
0: Το trend of the day by Billie Eilish, your turn to, συνεχίζεται και σήμερα. Και σου ανεβάζουμε το confidence.
2: Το τρίτο της Πέμπτης είναι το wear your favorite fragrance. Βάλε το αρώμα σου πριν κάμβγεις από το σπίτι και δες πως αλλάζει αμέσως η διάθεσή σου. Μερικές φορές η αυτοπεποίθηση ξεκινάει από μια μικρή καθημερινή συνήθεια. Επειδή it's your turn να νιώσεις την καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.
0: It's your turn. Και το trend της ημέρας για κάθε μέρα είναι το νέο άρωμα της Billie Eilish, your turn too. Θα το βρεις αποκλειστικά στα Hondo Center και στο hondocenter.gr.
2: Με έντονη προσωπικότητα, νότες από πιμέντο μπέρι, βανίλια όρκιτ και ξύλο κέδρου, δημιουργεί ένα signature αποτέλεσμα που μένει αξέχαστο.
0: Αυτό το πιμέντο.
2: Αυτό το πιμέντο
0: μπέρι. Με τρελαίνει το μπέρι. Αυτή την Παρασκευή, αύριο δηλαδή, δύο τυχεροί κερδίζουν από ένα Billie Eilish Your Turn Eau de Parfum ή 50 mg. Γι' αυτό, αν θέλεις να είσαι στην κλήρωση, αύριο Παρασκευή, στέλνεις Viber τώρα 6936-646-656, γράφεις όνομα, τεπώνυμο και your turn 6936-646-656. Στείλε μήνυμα, μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις αυτό το υπέροχο ολοκένουργιο άρωμα της Billie Eilish.
1: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψυχά.

0: Μία ακόμη μέρα εδώ στο Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα στο ραδιοφωνό σου στο Mad Radio 106,2. Ο Κωνσταντίνος και όσοι πήραν μηχανή σήμερα
1: μπήκαν στο φούρνο.
0: Μπήκαν στο φούρνο, αλλά έφαγαν και βροχούλα.
1: Ναι,
0: περίεργο όμως, γιατί δεν έχει βρέξει παντού όλη την Αττική. Έχει βρέξει σε συγκεκριμένα σημεία. Μάλιστα, ο Κωνσταντίνος μας είπε ότι βγήκε με τη μηχανή και τον ακολουθούσε ένα μαύρο σύννεφο που πήγαινε.
1: Να ξέρεις ότι εκεί στο Twin Peaks που μένουμε εμείς, κατακλυσμός, έτσι.
0: Έγινε.
1: Να ενημερώθηκα.
0: Εντάξει, γίνεται αυτό. Σε κάποια σημεία είμαστε μια τεράστια πόλη. Κάπου έχει καλοκαίρι, κάπου φθινόπωρο, κάπου άνοιξη, κάπου χειμώνα.
1: Και κάπου πάντα χειμώνα.
0: Το θέμα είναι να έχουμε άνοιξη στο μυαλό μας.
1: Αυτό.
0: Πώς τα λέει.
1: Και στις καρδιές μας, Πέτρο.
0: Αυτά είναι. Πώς τα λες, Κατερίνη. Τώρα μαζί μας η Χρύσα Ζαχάρη, γνωστή ως Jan Juice TV. Είναι host στο Mad TV και streamer στο Twitch με συνεχή παρουσία στον κόσμο του tech και του gaming. Μέλος του Game Lab GR, παρακολουθεί τα πάντα, όλες τις εξελίξεις και τις φέρνει εδώ.
1: Αν θες να ενημερώνεσαι για τα πιο hot tech και gaming news, η Χρύσα είναι ο άνθρωπός σου και μπορείς να τη βρεις στο Instagram @JanJuiceTV. Η Χρύσα μας παρουσιάζει τα πιο hot tech news με το δικό της άμεσο και τα guru style.
0: Εδώ στο Mad Drive. Καλησπέρα Χρύσα, καλησπέρα. Τι νέα έχουμε σήμερα?
2: Καλησπέρα Πέτρο και Κατερίνα. Πάμε λοιπόν να δούμε τα πιο hot tech news. Σεισμός στη Microsoft, καθώς η εταιρεία προχωρά στη μεγαλύτερη αναδιόρθωση στην ιστορία του gaming με περίπου 4.800 απολύσεις και σημαντικές αλλαγές στο Xbox. Τέσσερα studios αποχωρούν από τον όμιλο, ενώ η Microsoft δηλώνει πως κάνει ένα μεγάλο reset, δίνοντας πλέον έμφαση στα μεγάλα franchises αντί για πολλά διαφορετικά projects. Και τώρα φυσικά AI. Η Meta παρουσίασε το Muse Image, ένα νέο εργαλείο που δημιουργεί και επεξεργάζεται εικόνες μέσα από το Meta AI. Με ένα απλό prompt, μια φωτογραφία ή ακόμα και ένα σκίτσο, οι χρήστες μπορούν να φτιάξουν AI εικόνες, ενώ έρχονται και πάνω από 30 AI effects στα Instagram Stories φυσικά. Σταδιακά το Muse Image θα επεκταθεί σε Facebook αλλά και σε Messenger. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς, η Χρύσα Ζαχάρη, με όλες τις εξελίξεις από το χώρο της τεχνολογίας. Ραντεβού την επόμενη Πέμπτη την ίδια ώρα εδώ στο Mad Drive. Let's
3: drive. Mad Drive. Με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα. Mad Radio.
4: Hi, this is Calvin Harris.
5: Θέλεις να πας σε Ibiza για να δεις live τον Calvin Harris την Παρασκευή 17 Ιουλίου σε ένα από τα πιο εμβληματικά κλαμπ του πλανήτη? Συντονίσου κάθε μέρα, κάθε ώρα στο Mad Radio και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις VIP access στο Ushuaia Club με αεροπορικά και διαμονή πληρωμένα για δύο άτομα από το Priority Travel. Ζήσε μοναδικές live στιγμές στο Mad Radio 106,2.
6: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
8: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
7: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
9: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
10: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
11: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
12: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
14: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
5: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
15: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Εκεί όπου η παράσταση τελειώνει, όλα ησυχάζουν. Και στις 12 η μουσική ξεκινά. After, το μεταμεσονύχτιο μουσικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 13 μουσικές βραδιές. Πειραιός 260, 12 τα μεσάνυχτα. Εκεί που η νύχτα συνεχίζεται. Εισιτήρια aeffestival.gr, more.com, στα ταμεία του Φεστιβάλ και στο Σύνταγμα.
5: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
16: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
17: Είμαστε έτοιμοι!
18: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
1: Να ξέρετε ότι σήμερα είναι διεθνή ημέρα ανέκδοτου, οπότε θα σας πω και ένα ανέκδοτο έτσι στα γρήγορα.
2: Τέλεια.
1: Λέει ο ασθενής, πάει ένας ασθενής σε έναν γιατρό και του λέει: «Γιατρέ, κάθε φορά που πίνω καφέ, με πονάει το μάτι μου». Και τι το απαντάει ο γιατρός?
2: Και του είπε:
1: «Δοκιμάσατε να βγάλετε το κουταλάκι από το φλιτζάνι?»
3: Σταμάτα!
1: Κουτούλα για το κουτάλι στο μάτι.
2: Πάω
1: στην παράγκα.
0: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad Radio 106,2.
4: Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.

0: Πέτρο Τριανταφύλου και την
1: Κατερίνα Ψύχα.
0: Α, είσαι και εσύ εδώ.
1: Είμαι
0: και
1: εγώ.
0: Εδώ κάθε μέρα, κάθε ώρα. Και αυτοί έχουμε περισσότερα για σένα.
1: Εδώ θα μάθεις tips που θα σου μειώσουν το άγχος σε αεροπορικές πτήσεις.
0: Σε λίγο μαζί μας η Μαρία S, YouTuber και movie expert, με τις νέες ταινίες αυτής της εβδομάδας, αλλά και αξιοπερίεργα και ενδιαφέροντα facts γύρω από αυτές.
1: Εδώ και για το Trend of the Day by Billie Eilish, Your Chen Chu από το My Drive, που σου φέρνει πλούσια δώρα.
0: Ω ναι, μάθε πώς θα δεις στον Calvin Harris, εσύ, στο Ushuaia, το μεγαλύτερο κλαμπ στην Ιμπίζα. Έχεις αεροπορικά εισιτήρια, έχεις διαμονή για δύο και VIP access στο διάσημο κλαμπ.
1: Μέχρι τις 9 πάμε μαζί κάθε μέρα.
2: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

online. Στο desktop, στο tablet, στο κινητό, σε smart TV, στο αυτοκίνητο. Πολλές συσκευές, μία μοναδική εμπειρία. Mad Radio 106,2. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me.

0: είπα στην ξεκίνημα της εκπομπής. Brown eyes να είναι.
1: Το ύψος δεν σε πολύ νοιάζει.
0: Το ύψος θα το βρούμε.
1: Είναι καλές και οι petite, άλλωστε.
0: Συμφωνώ.
1: Ναι.
0: Συμφωνώ, συμφωνώ. 10 μετά τις 7, Mad Drive της 5ης με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Και σήμερα είμαστε εδώ για να σε συνοδεύσουμε όπου και να πηγαίνεις αυτή την ώρα. Στις δουλειές της ημέρας, στο γυμναστήριο. Είναι καλή μέρα για γυμναστήριο, νομίζω. Στη βόλτα, όπου και να πας, πάρε μας μαζί σου. Έχουμε την καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Πέτρο, έχω για σένα μια ερώτηση και για το φίλο και για τη φίλη και έξω. Έχεις άγχος κάθε φορά που μπαίνεις αεροπλάνο, γιατί αν ναι, δεν είσαι ο μόνος.
0: Όχι, όχι, δεν έχω κανένα άγχος. Αν να πέσει, δεν μπορεί να κάνεις και τίποτα.
1: Εγώ πάλι έχω πάντα άγχος, αλλά τώρα έχω και λύσεις και για μένα και για εκείνους και εκείνες σαν και εμένα. Ο Captain Chris, έμπειρος πιλότος, δίνει τρεις απλές συμβουλές για να ταξιδέψεις πιο ήρεμα.
0: Μοίρασε τη γνώση, Κατερίνα, δώσε!
1: Απλόχερα
0: ηρεμία στον κόσμο.
1: Πρώτον, διάλεξε πρωινές πτήσεις. Ο αέρας είναι πιο σταθερός και οι πιθανότητες αναταράξεων λιγότερες. Δεύτερον, διάλεξε σωστή θέση. Ναι, οι ιδέες. Εγώ τώρα δεν ξέρω να πετάω ποτέ βράδυ. Δεύτερον, διάλεξε σωστή θέση. Κάθισε μπροστά ή πάνω από τα φτερά. Το πίσω μέρος κουνιέται πιο πολύ. Τέλος, μίλα στο πλήρωμα. Μια μικρή κουβέντα με τους πιλότους ή τους αεροσυνοδούς μπορεί να μειώσει σημαντικά το άγχος σου.
0: Κοίταξε, από όλα αυτά κρατάω μόνο ένα. Εντάξει, μ' άρεσε και αυτό που είπες πρωινή. Ναι, πρωινές είναι πιο σταθερές πτήσεις. Αλλά γενικώς κρατάω μόνο ένα. Μίλα στο πλήρωμα. Και πιο συγκεκριμένα, σε αεροσυνοδούς.
1: Ναι, την όρεξή σου έχουνε.

0: Η φίλη σου Κατερίνα, η Γκαμπριέλα Λαλαλαλα. 21 μετά τις 7 στο Mad Drive της 5ης, μία ανάσα πιο κοντά σε αυτό το weekend. Πέτρος και Κατερίνα μαζί σου, μαζί μας ο Ανδρέας, ο Μιχαήλ, η Τατιάνα μετά το γραφείο. Είναι δυνατά στο αυτοκίνητο μαζί μας. Και εμείς μαζί σας μέχρι να φτάσετε εκεί που θέλετε να πάτε και σήμερα.
1: Και η φίλη μου η Αθηνά που μας ακούει από την Πάτρα μας λέει ότι έχει πάρα πολύ καλό καιρό, ψήνονται εκεί, είναι βέβαια ακόμα στο γραφείο. Κουράγιο Αθηνά, εδώ μαζί μας να είσαι.
0: Ω ναι, με την καλύτερη μουσική στην πόλη, αυτό είναι το Mad Drive.
2: Τις καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες τις φτιάχνουμε μαζί. Mad Radio 106,2.
0: Μαζί τις φτιάχνουμε τις καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες και μία από αυτές είναι ο Calvin Harris. Live στο Ushuaia. Εσύ μπορεί να τον δεις. Το Ushuaia είναι το μεγαλύτερο κλαμπ στην Ibiza. Μέσα σε πολύ πολύ λίγο, όταν ακούς τραγούδι του Calvin Harris, το καινούριο του, το Satisfy, στέλνεις μήνυμα στο Viber του Mad Radio 6936646656, γράφοντας Ibiza και το όνομα τυπώνυμο σου. Κάνεις follow το Priority Travel στο Instagram και μπαίνεις στην κλήρωση που έρχεται.
1: Κάθε μέρα, κάθε ώρα έχεις την ευκαιρία να μπεις στην κλήρωση για να δεις το Calvin Harris live στο Ushuaia Club την Παρασκευή 17 Ιουλίου. Δύο άτομα με πληρωμένα αεροπορικά εισιτήρια, VIP access στη συναυλία και διαμονή στην Ibiza.
0: Mm-hmm. Η κλήρωση έρχεται. Σήμερα Πέμπτη, αύριο Παρασκευή. Οπότε be alert, έρχεται το τραγούδι, μπες στην κλήρωση. Είναι από τις τελευταίες ευκαιρίες που έχεις.
1: Αλλά και να μην πας στην Ibiza, μπορείς να περάσεις πάρα πολύ ωραία εδώ, κάνοντας τι, παρακολουθώντας το μεγαλύτερο μουσικό event της χρονιάς, που έρχεται στο Mad TV και δεν είναι άλλο από τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ.
0: Μοναδικοί καλλιτέχνες, καταπληκτικές συνεργασίες, εκρηκτικά acts, βραβεύσεις, παρουσιαστής όπως κάθε χρόνο, ο Θέμης Γιωργαντάς.
1: Σε πολύ πολύ λίγο σύνδεση με το Sky Tubes Van της Maybelline για να μάθεις τα πάντα για τα Beauty Activation. Σε περιμένει στο Acanthus Club.
0: Oh, ναι!
3: Hi, this is Calvin Harris.
4: This live τον Calvin Harris στην Ibiza. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Mad Radio 6936 646 656. Γράψε Ibiza, κάνε follow το Priority Travel

0: Διακοπή, φτάσουμε στις 7 και μισή και στους τίτλους ειδήσεων. Είμαστε εδώ στο Mad Drive. Μία ανάσα πιο κοντά σε αυτό το weekend. Ένα καλοκαιρινό weekend που σίγουρα θα είναι καλοκαιρινό, όχι σαν σήμερα που έχουμε γίνει σαν την Ασία που έρχονται και φεύγουν οι μουσώνες. Στο επόμενο ημίωρο έχουμε δύο πράγματα για σένα. Trend of the day διαγωνισμός με δώρο για σένα, με δώρα για σένα. Δύο δίνουμε αύριο σε κλήρωση. Στο επόμενο ημίωρο έχουμε και τη Μαρία S με τις νέες ταινίες αυτής της εβδομάδας. Θα μας πει και αυτά τα ενδιαφέροντα και τα αξιοπερίεργα facts γύρω από αυτές τις ταινίες που βγαίνουν σήμερα στους κινηματογράφους. Τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Δραματικές στιγμές εκτελήθηκαν το μεσημέρι της 5ης στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου. Μονοθέσιο μαχητικό αεροσκάφος F-16 της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας, από άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, τελήφθηκε στις φλόγες αμέσως μετά την πραγματοποίηση αναγκαστικής προσγείωσης. Ο 76χρονος που συνελήφθη για τη φωτιά που κατέστρεψε ολοσχερό στην πρώτη παθολογική κλινική του Σεσμανοκλείου νοσοκομείου, παραδέχτηκε ότι αυτός ήταν υπεύθυνος για το ξέσπασμα της πυρκαγιάς. Σύμφωνα με πληροφορίες, όταν οι αστυνομικοί πήγαν στο σπίτι του και το συνέλαβαν, φέρεται να τους είπε: «Έγινε κατά λάθος με τον αναπτήρα, όταν πήγαν να ανάψω ένα τσιγάρο». Συναγερμό στον ασπρόπυργο μετά από φωτιά σε επιχείρηση ανταλλακτικών. Από τη φωτιά και την έκρηξη τραυματίστηκαν τουλάχιστον 11 άτομα, τα οποία διακομίστηκαν αρχικά σε Θριάσιο και Αττικών. Σοκ προκαλεί το βίντεο με το γιγαντιαίο μανιτάρι που υψώθηκε μετά την έκρηξη. Σε ηλικία 75 ετών πέθανε η σπουδαία Βρετανίδα τραγουδίστρια Bonnie Tyler. Η Tyler, που έγινε διάσημη το τραγούδι Total Eclipse of the Heart, τους τελευταίους δύο μήνες αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα υγείας, ενώ για μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν σε τεχνητό κόμμα σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας. Με τον αγώνα Γαλλία-Μαρόκο ανοίγει σήμερα η αυλαία των προημιτελικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Όποια ομάδα θα αντιμετωπίσει τα ημιτελικά τον νικητή του ζευγαριού Ισπανία-Βέλγιο. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Το μοναδικό SkyTubes Van της Maybelline New York σε περιμένει την 5η 9 Ιουλίου για την πιο fun beauty εμπειρία του καλοκαιριού. Θα μας βρεις από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ στο Acanthus Summer Club και από τις 10 έως τη 1 το βράδυ στο DR8 για ακόμα περισσότερα beauty moments, fun challenges και μοναδικές εκπλήξεις. Γνώρισε τη νέα SkyTubes Tubing Mascara που χαρίζει αξεπέραστο μήκος και αφαιρείται εύκολα μόνο με χλιαρό νερό. Δοκίμασέ τη από κοντά, πάρε μέρος σε Fun Beauty Activations και ζήσε το απόλυτο SkyTubes On Tour.
3: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
5: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
6: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Η Κατερίνα Δαλάκα σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
8: Είσαι αυτό που λέμε in love, να ρωτήσω
9: ναι,
8: αυτό.
9: Ναι, είμαι. Είμαι πολύ καλά. Είμαι πολύ τυχερός άνθρωπος που έχω αυτό το παιδί.
8: Αν κρίνω από τα social, είστε καιρό μαζί, δεν είστε.
9: Ένα χρόνο και κάτι.
7: Και ένα ανατρεπτικό εξομολογητήριο.
8: Συμπληρώσω τη φράση. Η Κατερίνα είναι πολύ καλή στο.
9: Να τρέχει. Μοιάζω να τρέχω.
7: After Dark με το Θέμη Γιοργαντά. Σάββατο στις 12 και 4 μετά τα μεσάνυχτα. Στο Open.
10: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

0: δρόμους της πόλης να είναι όπως κάθε Πέμπτη αυτήν την ώρα, με κίνηση στους κεντρικούς δρόμους. Συναντάμε τον Κώστα, τη Μαρία. Είναι ο Μιχαήλ, η Νίκη και η Έμι μας ακούνε από τη δουλειά. Και σήμερα εδώ μέχρι τις 9 Μαντράβ, και όπως κάθε Πέμπτη έχουμε καινούργιες ταινίες, ολοκένουργιες ταινίες. Και τώρα μαζί μας η Μαρία S, YouTuber και Movie Expert, με τις νέες ταινίες αυτής της εβδομάδας, αλλά και πολύ ενδιαφέροντα και αξιοπερίεργα facts γύρω από αυτές.
1: Άγνωστες ιστορίες, αστεία παρασκήνια, λεπτομέρειες που δεν προσέξαμε, νοήματα που δεν πιάσαμε, αυτά και άλλα πολλά ψάχνει και μας τα παρουσιάζει στο δικό της Weird Fact Show μέσα από το YouTube κανάλι της.
0: Όπως κάθε Πέμπτη είναι εδώ στο Mad Drive και μας λέει όλα όσα πρέπει να ξέρουμε για τις νέες ταινίες αυτής της εβδομάδας. Μαρία, καλησπέρα. Τι βγαίνει στις αίθουσες σήμερα?
2: Καλησπέρα, παιδιά. Λοιπόν, έχουμε αρκετές ταινίες και για αυτή την εβδομάδα. Και ξεκινάμε με το live action της Disney, Vaiana. Η Μαρίνα Σάτι χαρίζει την φωνή της στην νεαρή Vaiana, η οποία ανταποκρίνεται στο κάλεσμα του ωκεανού και για πρώτη φορά στη ζωή της ταξιδεύει σε αχαρτογράφητα νερά με τον θρυλικό ημίθεο Μάουι, την φωνή του οποίου κάνει ο Μιχάλης Κουινέλης στον Σταβέντο, σε ένα ξέχαστο ταξίδι για να αποκτήσει την ευημερία του λαού της. Ένα εντυπωσιακό remake ενός από τα πιο αγαπημένα σύγχρονα κλασικά έργα της Disney. Δεύτερη ταινία, το Evil Dead Burn. Πρόκειται για την έκτη ταινία του γνωστού horror franchise, με το τελευταίο να είναι το επιτυχημένο Evil Dead Rise του 2023. Και μετά τον θάνατο του συζύγου της, μια γυναίκα αναζητά παρηγοριά στους πεθερούς της στο απομονωμένο οικογενειακό του σπίτι. Καθώς ένας-ένας μεταμορφώνονται σε Deadites, μετατρέποντας τη συνάντηση σε μια οικογενειακή συγκέντρωση από την κόλαση, ανακαλύπτει ότι οι όρκοι που έδωσε στη ζωή της συνεχίζουν να ισχύουν ακόμα και μετά τον θάνατο. Και πάμε τώρα σε musical, κωμωδία και δράμα, όλα μπλεγμένα μαζί, με πρωταγωνιστές τον Paul Rudd και τον Nick Jonas. Ο λόγος για την μπαλάντα των ονείρων, στην οποία παρακολουθούμε τον Rick, έναν ξεπερασμένο τραγουδιστή γάμων, και τον Danny, έναν star ενός συγκροτήματος που καταραίει, να δένονται χάρη στην μουσική και στο τζαμάρισμα μιας βραδιάς. Και όταν ο Danny μετατρέπει το τραγούδι του Rick σε επιτυχία, ο Rick ξεκινάει να διεκδικήσει την αναγνώριση που πιστεύει ότι του αξίζει. Και κλείνουμε με το Tuner. Ο Νίκη, ένας χαρισματικός νεαρός κουρδιστής πιάνων, γνωρίζει τη Ρούθη, με την οποία αναπτύσσει μια πρόσμενη σχέση. Η εξαιρετικά ανεπτυγμένη αίσθηση της ακοής του Νίκη όμως τραβά την προσοχή εγκληματιών που βλέπουν το ταλέντο του χρήσιμο για το άνοιγμα χρηματοκιβωτίων, μια συνθήκη που απειλεί το ειδηλίο του με την Ρούθη και τον παρασύρει σε ολοένα και πιο επικίνδυνα μονοπάτια. Ένα συναρπαστικό θρίλερ με τον Λίο Γούνταλ και τον βραβευμένο με Όσκαρ Ντάστιν Χόφμαν. Αυτά λοιπόν για αυτή την εβδομάδα.
0: Σούπερ, σούπερ, σούπερ. Μαρία, αν είχες ένα μόνο εισιτήριο, πού θα το έδινες?
2: Νομίζω πως η ταινία που περιμένει περισσότερο ο κόσμος αυτή την εβδομάδα είναι το live action της Vaiana, μιας και είναι έτσι ιδανική για οικογένειες και για όσους αγαπούν το animation γενικότερα βασικά. Έχει εντυπωσιακά εφέ και μουσική και εννοείται ότι είναι και πλήρως εναρμονισμένη με το καλοκαιρινό mood στο οποίο βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Οπότε για αυτήν θα έπαιρνα το εισιτήριό μου. Ωστόσο, αν είστε περισσότερο του horror, εγώ θα πρότεινα και το Evil Dead Burn.
0: Okay. Μαρία S με τις νέες ταινίες αυτής της εβδομάδας που βγαίνουν στις αίθουσες σήμερα. Ραντεβού την επόμενη Πέμπτη την ίδια ώρα στο Mad Drive. Thank you, Μαρία. Let's
3: drive. Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα. Περισσότερη μουσική, περισσότερη ενέργεια για σένα.

0: Από τις 8 εδώ στο Mad Drive της 5ης, πολύ κοντά σε αυτό το Σαββατοκύριακο που έρχεται, έρχεται και έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε μαζί αυτό το Σάββατο αλλά και την Κυριακή. The Hits Hot 40 με 40 τεράστιες επιτυχίες και δηλώσεις από τους μεγαλύτερους stars του πλανήτη. Αυτό δεν το χάνεις με τίποτα κάθε Σάββατο και Κυριακή πρωί. Λίγο πιο πρωί, ακούς την Νατάσα. Νατάσα Σίδηρο-Καστρίτου, διευθύντρια του ma.gr, έχει για σένα όλες τις εξελίξεις από τη showbiz και το entertainment, αλλά και πολύ δυνατούς καλεσμένους. Εμείς, σε αυτή την εκπομπή κάθε μέρα έχουμε έναν σούπερ διαγωνισμό για σένα.
1: Trend of the day by Billie Eilish and your turn to Eau de Parfum.
0: Το Trend of the Day by Billie Eilish, Your Turn 2, συνεχίζεται και σήμερα. Ανεβάζουμε το δικό σου confidence.
2: Το trend της Πέμπτης είναι το Wear Your Favorite Fragrance. Βάλε το αρώμα σου πριν καν βγεις από το σπίτι και δες πως αλλάζει αμέσως η διάθεσή σου. Μερικές φορές η αυτοπεποίθηση ξεκινά από μια μικρή καθημερινή συνήθεια. Επειδή it's your turn να νιώσεις την καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.
0: Και το trend για κάθε μέρα είναι το ολοκένουργιο άρωμα της Billie Eilish, Your Turn 2. Θα το βρεις αποκλειστικά στα Honto Center και στο hontocenter.gr.
2: Με έντονη προσωπικότητα, νότες από πιμέντο, μπέρι, βανίλια, όρκιτ και ξύλο κέδρου, δημιουργεί ένα signature αποτέλεσμα που μένει αξέχαστο.
0: Είσαι έτοιμος, είσαι έτοιμη. Αύριο Παρασκευή έχουμε κλήρωση. Δύο τυχεροί κερδίζουν από ένα Billie Eilish Your Turn 2 Eau de Parfum 50 mg. Για να είσαι σε αυτή την κλήρωση, στέλνεις τώρα Viber στο 6936-646-656. Γράφεις το όνομα τεπώνυμό σου και Your Turn. It's your turn. Να στείλεις μήνυμα για να είσαι στην κλήρωση αύριο.
1: Let's drive.
3: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: Mad Radio 106,2.
1: Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
5: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneklines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneklines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε

0: Αξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr

0: Radio.
1: Η ώρα είναι 8. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Στην Αγγλία του 18ου αιώνα, οι πλούσιοι αριστοκράτες προσλαμβάνανε ανθρώπους να γίνουν επαγγελματίες ερημίτες. Παίρνανε μοναχούς για να τους έχουν μέσα στους κήπους τους. Άλλοι είχαν συντριβάνι, άλλοι είχαν παγόνια, άλλοι νανάκια. Αυτοί είχαν τον τάκι τον υπαρξιακό. Άρα, παιδιά, πριν 250 χρόνια, αν ήσουν άπλητος με γένια, απομονωμένος και κοιτούσε το κενό, ήσουν αριστοκρατική διακόσμηση. Και πληρωνόσουν. Σήμερα απλά λέμε φασαίο σε κάμπινγκ στην Ικαρία ή αυτοάναρχο αυτόνομο στα Εξάρχεια.
0: Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.

0: την Κατερίνα Ψύχα. Αν αυτή την ώρα έχεις κολλήσει την κίνηση, και αυτή την ώρα είμαστε εδώ μαζί σου. Παίζουμε την καλύτερη μουσική στην πόλη και έχουμε πολλά να πούμε για εσένα.
1: Εδώ θα μάθεις πως θα δεις live το Καλμιχάρη στο Ushuaia, το μεγαλύτερο κλαμπ στην Ίμπιζα. Αεροπορικά εισιτήρια, VIP άξιση στο διάσημο κλαμπ και διαμονή για δύο.
0: Αυτό δεν χάνεται με τίποτα και αυτές τις επόμενες ώρες έχεις τις τελευταίες ευκαιρίες για να μπεις στην κλήρωση που έρχεται αύριο. Εδώ και για την ολοκένουργια σύγχρονη τακερία στην καρδιά της μεγαλύτερης.

0: της πόλης.
1: Βλέπουμε τα μηνύματά σου στο Viber του Mad Radio 6936646656. Και ο Πέτρος και εγώ σε βλέπουμε.
0: Μη φοβάστε. Δεν δαγκώνει.
1: Δαγκώνω.
2: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: Και σήμερα μας ακούς δυνατά από το site του Mad Radio στο mad.gr. Μπορεί να μας βλέπεις αλλά και να διαβάζεις αυτά τα πολύ ωραία που γράφουμε για εσένα. Ετοιμαζόμαστε για να συνδεθούμε με τον Ανδρέα Ζωίτσα του Mad TV που βρίσκεται στο Nalu και θα είναι εκεί μέχρι τις 9 με το SkyTubes Van της Maybelline New York.
1: Ζήσε το απόλυτο Sunset Vibe με Beauty Activations, μουσική και Summer Energy, Makeup Touch-Ups, Fan Challenges και η νέα SkyTube Tubing Mascara της Maybelline New York για ξεπέραστο μήκος φλεφαρίδες και πανεύκολη αφαίρεση με χλιαρό νερό σε ένα μόλις πέρασμα.
0: Ανδρέα, καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Τι γίνεται εκεί?
2: Τι κάνουμε, Πέτρο μου, τι κάνετε εκεί στο στούντιο, Κατερίνα, πώς είμαστε?
1: Είμαστε καλά, αλλά ζηλεύουμε, Ανδρέα.
0: Ζηλεύουμε που είσαι εκεί
2: και εμείς. Εμείς είμαστε εδώ στον Άλλου, στο SkyTubes on Tour, γιατί συνεχίζεται παρέα με τη Maybelline. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 9 και έχω να σας πω ότι σήμερα έχουμε και δεύτερο stop. Έχουμε στο Drake στο κέντρο. Θα είμαστε και από τις 10 μέχρι τη 1. Παρέα με τη Maybelline. Περνάμε φανταστικά, έχουμε challenges, πολλή μουσική, πάρτι κόσμος και την καινούργια μασκάρα από Maybelline Sky Tubes.
0: Ζηλεύουμε που δεν είμαστε εκεί μαζί σου, αλλά είμαστε νοητά, το φαντάζομαι όλο αυτό.
2: Προλαβαίνετε όμως να έρθετε, Πέτρο?
1: Θα πάμε στο κέντρο,
0: μετά την εκπομπή ερχόμαστε για το κέντρο, αλλά τώρα ετοιμάζεστε και για ηλιοβασίλεμα εκεί,
2: Υπάρχει ηλιοβασίλεμα, αλλά βρέχει και λίγο καιρό σήμερα, αλλά δεν μας απατάει τίποτα εμάς.
0: Με τίποτα, πολύ σωστά. Ανδρέα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Μια μάσκαρα να μου φέρεις.
2: Θα σου φέρω,
0: Κατερίνα
2: μου.
0: Να περνάτε ωραία. See you soon. Thank you.
2: See you, φιλάκια. Let's
3: drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: again. Και σήμερα εδώ στο Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα, μία ανάσα πιο κοντά σε αυτό το weekend που έρχεται. From hot takes to hot news. Είναι εδώ στο Mad Drive και είσαι μέσα. Η Taylor Swift είναι στις υποψηφιότητες στον Emmy λίγες ημέρες μετά το γάμο της Κατερίνα. Η Taylor Swift συνεχίζει να γράφει ιστορία. Το concept film του Eras Tour συγκέντρωσε 5 υποψηφιότητες, παρακαλώ, στα βραβεία Emmy. Μία ακόμη απόδειξη ότι η μεγαλύτερη περιοδία όλων των εποχών συνεχίζει να αφήνει το αποτύπωμά της και στην τηλεόραση και, όπως δείχνουν τα πράγματα, και στα βραβεία.
1: Μπράβο στην Taylor. Εγώ τώρα σου φέρνω νέο ολόφρισκο και ολοκένουργιο σποτ στο κέντρο της Αθήνας.
0: Για πες.
1: Το Ocho Tac, μια νέα σύγχρονη τακερία στην πλατεία Αγίων Θεοδόρων που φέρνει μια πολύ φρέσκια ματιά στη μεξικάνικη κουζίνα που τη λατρεύω, πρέπει να σου πω.
0: Και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν μιλάμε για κλασικά τακός που όλοι ξέρουμε. Έχει και κάτι πιο.
1: Ούτε καν. Ο σεφ Γιάννης Χάλαρης παίζει με ποιοτικές προτεσίλες και δημιουργικούς συνδυασμούς, δίνοντας τα τάκος ένα πιο σύγχρονο και γαστρονομικό χαρακτήρα.
0: Ξέρω ότι εκεί, ξέρεις, στα μεξικάνικα, χωρίς τα γνωστά ποτά, είναι μισή εμπειρία, δεν είναι ολόκληρη.
1: Εδώ η αλήθεια είναι ότι έχει γίνει σοβαρή δουλειά. Η cocktail list κινείται γύρω από την τεκίλα με φάνταστες δημιουργίες που ταιριάζουν ιδανικά με το φαγητό. Είναι από εκείνα τα μέρη που ξεκινάς για ένα ποτό και τελικά μένεις για όλο το βράδυ.
0: Πάρα πολύ ωραία. Μιλάμε ανάμεσα σε κάτι από street food μέχρι κανονικό bar dining, σωστά?
1: Ακριβώς, με δυνατό design, ζωντανή ατμόσφαιρα και ήδη αρκετό buzz στην πόλη. Το Ocho Tac δείχνει πως θα είναι ένα από τα πιο νέα talk of the town του φετινού καλοκαιριού.
0: Τότε είναι ξεκάθαρο. Φύγαμε. Let's drive.
2: Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

0: που έλεγαν παλιά. Το Wimbledon μπαίνει στην τελική ευθεία με τις μεγαλύτερες μονομαχίες που έρχονται. Το Wimbledon βέβαια δεν είναι μόνο τένις. Είναι και πασαρέλα του καλοκαιριού για το Λονδίνο. Superstar εκεί εμφανίζονται από το χώρο της μουσικής, του κινηματογράφου, της μόδας.
1: Υψηλή κοινωνία.
0: Βέβαια, γεμίζουν καθημερινά τις εξέδρες, χαρίζοντας μοναδικές celebrity στιγμές, φωτογραφίες. Το φετινό Μουντιάλ από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού γράφει ιστορία όχι μόνο μέσα στο γήπεδο, αλλά και στη σκηνή, Κατερίνα. FIFA και οι κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα show που θυμίζει το Super Bowl Halftime Show. Και Just In, μόλις ανακοινώθηκε ο Justin Bieber. Justin Bieber προστίθεται. Justin Bieber. Προστίθεται στο πρώτο Halftime Show στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου μαζί με την Madonna, Shakira και BTS. Μια εμφάνιση που αναμένεται να τη δουν δισεκατομμύρια τηλεθεατές σε όλο τον πλανήτη.
1: Τίποτα δεν έχουμε να τους ζηλέψουμε, Πέτρο, γιατί και εμάς εκατομμύρια τηλεθεατές θα δουν τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ, το μεγαλύτερο μουσικό event της χρονιάς, το οποίο έρχεται στο Mad TV.
0: Έρχεται σπίτι του. Μοναδικοί καλλιτέχνες, καταπληκτικές συνεργασίες, βραβεύσεις. Και όπως κάθε χρόνο, ο ένας και μοναδικός Θέμης Γιώργοντάς.
1: Κυριακή 12 Ιουλίου στις 8 το βράδυ, φυσικά στο Mad TV.
0: Μην το χάσεις με τίποτα. Τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε σε λίγο, μη φύγει κανείς.
2: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Δραματικές στιγμές εκτελήθηκαν το μεσημέρι της 5ης στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου. Μονοθέσιο μαχητικό αεροσκάφος F-16 της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας, από άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, τελήφθηκε στις φλόγες αμέσως μετά την πραγματοποίηση αναγκαστικής προσγείωσης. Ο 76χρονος που συνελήφθη για τη φωτιά που κατέστρεψε ολοσχερό στην πρώτη παθολογική κλινική του Σεσμανογλίου νοσοκομείου, παραδέχτηκε ότι αυτός ήταν υπεύθυνος για το ξέσπασμα της πυρκαγιάς. Σύμφωνα με πληροφορίες, όταν οι αστυνομικοί πήγαν στο σπίτι του και το συνέλαβαν, φέρεται να τους είπε: «Έγινε κατά λάθος με τον αναπτήρα, όταν πήγα να ανάψω ένα τσιγάρο». Συναγερμός στον ασπρόπυργο μετά από φωτιά σε επιχείρηση ανταλλακτικών. Από τη φωτιά και την έκρηξη τραυματίστηκαν τουλάχιστον 11 άτομα, τα οποία διακομίστηκαν αρχικά σε θριάσιο και Αττικών. Σοκ προκαλεί το βίντεο με το γιγαντιαίο μανιτάρι που υψώθηκε μετά την έκρηξη. Σε ηλικία 75 ετών πέθανε η σπουδαία Βρετανίδα τραγουδίστρια Bonnie Tyler. Η Tyler, που έγινε διάσημη το τραγούδι Total Eclipse of the Heart, τους τελευταίους δύο μήνες αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα υγείας, ενώ για μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν σε τεχνητό κόμμα σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας. Με τον αγώνα Γαλλία-Μαρόκο ανοίγει σήμερα η αυλαία των προημιτελικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Όποια ομάδα θα αντιμετωπίσει τα ημιτελικά τον νικητή του ζευγαριού Ισπανία-Βέλγιο. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Κάθε εβδομάδα η πόλη περιμένει τη στιγμή που ο ήχος και η διάθεσή σου αλλάζει. Παρασκευή και Σάββατο. Τα πιο δυνατά ονόματα. Το μεγαλύτερο weekend party.
4: Στις 8 The Mix with Peter. Στις 9 ο Yacht. Στις 10 Inspiro. Στις 11 Αντώνης Δημητριάδης. Στις 12 Χούλιο. Στη 1 Tiesto. Και η Δημήτρη Βέγα σε Light Mike.
3: Το μεγαλύτερο weekend party είναι στο Mad Radio 106,2.
5: Hi, this is Calvin Harris.
4: Θέλεις να πας Ibiza για να δεις live τον Calvin Harris την Παρασκευή 17 Ιουλίου σε ένα από τα πιο εμβληματικά κλαμπ του πλανήτη? Συντονίσου κάθε μέρα, κάθε ώρα στο Mad Radio και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις VIP access στο Ushuaia Club με αεροπορικά και διαμονή πληρωμένα για δύο άτομα από το Priority Travel. Ζήσε μοναδικές live στιγμές στο Mad Radio 106,2.
6: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
7: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
8: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
7: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: αυτή η φοβερή Ελένη Φουράιρα. Την είδαμε backstage στα VMAs 2026 και ήταν εντάξει, φανταστική. Θα έχεις την ευκαιρία να τη δεις αυτή την Κυριακή στο MAD TV και εσύ on stage. Αυτή τη μαγική εμφάνιση που έκανε η Ελένη, αλλά και όλοι οι καλλιτέχνες που ήταν στα φετινά MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ. Αυτό είναι το MAD Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Και σήμερα εδώ μαζί σου όπως κάθε μέρα από τις 6 μέχρι τις 9 στο MAD Radio 106,2. Αύριο καιρό στη Μεγάλη Πόλη με συννεφιές 35 βαθμοί Κελσίου. Στην Πάτρα έθριος ο καιρός 32 βαθμοί Κελσίου. Στη Ρόδο έθριος ο καιρός με 29 βαθμούς Κελσίου.
1: Τις καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες τις φτιάχνουμε μαζί. MAD Radio 106,2.
0: Τώρα αν εσύ θέλεις να βρεθείς στην καρδιά του clubbing στην Ευρώπη, δηλαδή στην Ibiza, αν θέλεις να δεις live τον Calvin Harris στο Ushuaia, το μεγαλύτερο club στην Ibiza, σε πολύ πολύ λίγο έρχεται τραγούδι του Calvin Harris. Μόλις τα ακούσεις, εσύ στέλνεις μήνυμα Viber στο 6936646656. Τι γράφεις Ibiza και το όνομα τεπώνυμό σου. Κάνεις follow το Priority Travel στο Instagram και μπαίνεις στην κλήρωση που έρχεται αύριο, Παρασκευή.
2: Κάθε μέρα, κάθε ώρα έχεις την ευκαιρία να μπεις στην κλήρωση για να δεις τον Calvin Harris live στο Ushuaia Club την Παρασκευή 17 Ιουλίου. Δύο άτομα με πληρωμένα αεροπορικά εισιτήρια, VIP access στην συναυλία και διαμονή στην Ibiza.
0: Αύριο έρχεται η κλήρωση και αυτήν την ώρα, την επόμενη ώρα στο Γιάννη Χατζηγεωργίου, αύριο το πρωί και όλη την ημέρα είναι οι τελευταίες σου ευκαιρίες. Όταν θα ακούς Calvin Harris να στέλνεις μήνυμα για να μπεις στην κλήρωση που έρχεται αύριο.
2: Και αφού μιλάμε για ταξίδια και για προορισμούς, Πέτρο, θέλω να σε ρωτήσω, Μύκονο ή Μαδρίτη, Σαντορίνη ή Σανγκάι?
0: Παντού, Κατερίνα, παντού.
2: Σου έχω λοιπόν έτοιμη λύση Priority Travel. Χιλιάδες προορισμοί, μία προτεραιότητα. Εσύ, αεροπορικά, ακτοπλοϊκά, ξενοδοχεία, τα κανονίζει όλα. Καλεί στο 210-33-14-477 και σχεδιάζεις μαζί με το Priority Travel την επόμενη απόδρασή σου.
0: Όλα ξεκινάνε από το Priority Travel. Let's
1: drive. MAD Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα

0: Hi, this is Calvin Harris.
1: This live τον Calvin Harris στην Ibiza. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Mad Radio 6936 646 656. Γράψε Ibiza, κάνε follow το Priority Travel.

0: Ακραία από τον Καναδά, ξεκίνησε ως χορεύτρια κλασικού χορού. Έκανε street dance και έγινε πολύ διάσημη γι' αυτό. Και τώρα είναι μία από τις νέες πολύ μεγάλες stars της παγκόσμιας pop μουσικής, χορεύοντας καταπληκτικά ακόμη, τραγουδώντας πάρα πολύ ωραία και κάνοντας νούμερο ένα τραγούδια όχι μόνο στον Καναδά, όχι μόνο στην Αμερική, αλλά και στη Μεγάλη Βρετανία και σε όλη την Ευρώπη. Ένα από τα αγαπημένα μας κορίτσια εδώ στο Mad Radio, αυτή είναι η Tate McRae. Πολλές συναυλίες, πολλά φεστιβάλ Καταρίνα, υπαίθριες εκδηλώσεις, πολιτιστικές δράσεις γεμίζουν το ημερολόγιο και αυτής της εβδομάδας και της επόμενης στη Μεγάλη Πόλη αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Χαμός γίνεται στα αεροδρόμια, στα λιμάνια, σιγά σιγά θα γεμίσουν και αυτοκινητόδρομοι στην έξοδο της Παρασκευής, γιατί όλοι την κάνουν το Σαββατοκύριακο. Ο Ιούλιος είναι ένας από πολύ δυνατός μήνας καλοκαιρινών αποδράσεων και η ταξιδιωτική κίνηση σπάει ρεκόρ σε πολλούς προορισμούς, ειδικά αυτούς που οδηγούν σε παραλίες.
1: Και επειδή πολλοί μένουν και στην Αθήνα και θα είναι ακόμα εδώ για τουλάχιστον 3 εβδομάδες ή περισσότεροι, καλοκαίρι στο γραφείο και ο καύσωνας δεν αστειεύονται, οπότε υπάρχουν 3 μικρά essentials που μπορούν να σου σώσουν τη μέρα.
0: Air condition δεν έχουν στα γραφεία.
1: Μην κοιτάς εδώ που με έχεις πουντιάσει, το air condition από μόνο
0: πρέπει
1: του.
0: Πρέπει να σε συντηρώ, Κατερίνα.
1: Δεν φτάνει. Πρώτο λοιπόν, ένα μπουκάρι νερό με ενδείξεις για να μην ξεχνάς ότι χρειάζεσαι ενυδάτωση. Δεύτερο, τι ένα ρολόν.
0: Φτωκόλλητο. Πιες.
1: Ενδείξεις πόσο έχεις πιει. Ναι, πιες τώρα. Αυτό είναι με απειλές και εκβιασμούς.
0: Σε σένα αυτό δουλεύει. Ναι.
1: Δεύτερο, ένα ρολόν μικρό αρωματικό με μέντα ή λεμόνι. Αυτό είναι, παιδιά, απαραίτητο, πιστέψτε με. Mm-hmm. Σου αλλάζει τη διάθεση σε δευτερόλεπτα και στους γύρω σου. Και τρίτο, face mist, τη water spray για άμεση δροσιά όταν σε ρίχνει ζέστη.
0: Α, αυτό το face mist μόνο αν είναι διόν.
1: Ναι. Πέτρο μου, εμείς τα κάνουμε αυτά. Εμείς βεβαίως εδώ πέρα στο στούντιο δεν χρειάζεται. Εμείς ζακέτα να πάρεις.
0: Εσύ ζακέτα να πάρεις τώρα, τι να σε
1: εγώ
0: κάνω.
1: Εγώ ζακέτα φοράω.
0: Τι να σε κάνω αφού πρέπει να είναι μείον 22, πώς θα σε συντηρήσω.
1: Είδες όμως.
0: Πώς θα κρατηθείς.
1: Πήρα φρεσκάδα.
0: Σίτα η Κατερίνα. Φεύγει από το στούντιο κάθε μέρα. Αυτό ήταν για σήμερα. Αυτό είναι το Mad Drive. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου.
1: Είμαι Κατερίνα Ψύχα και επειδή σου άρεσε αυτό που άκουσες, είμαστε εδώ κάθε μέρα από τις 6 μέχρι τις 9 στο Mad Radio 106,2.
0: Σε λίγο εδώ Γιάννης Χατζηγεωργίου. Αύριο το πρωί στις 7 ακριβώς στα κορίτσια στην πόλη. Ακριβώς στις 10 έρχεται ο Γιάννης Τουμπάνος. Εμείς Παρασκευή αύριο στις 6 ξεκινάμε μαζί ένα ακόμη μοναδικό καλοκαιρινό weekend. Let's
2: drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.
0: Σ' αφήνω σήμερα με ένα ολοκένουργιο που μας αρέσει πολύ. Πρόσπα, Κλούνι, Free You.

0: Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει.
1: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
2: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
3: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσει στη δουλειά.
2: Πόσο ακούτε πραγματικά την διέστησή σας? Θα πω ότι τη διέστησή μου την ακούω στο 100%.
3: Παιδιά, αλήθεια, δεν έχω διέστηση. Σας ορκίζομαι. Σε όλη μου τη ζωή. Από φιλίες, από γκόμενους, ό,τι θες. Τα
2: δεν
3: έχω
2: κάνει διέστηση, απλά δεν την ακούς.
3: Παιδί μου, όχι.
2: Τίποτα. Δεν.
3: Το κουμπάκι αυτό δεν υπάρχει πάνω.
2: Δεν
3: την
2: είναι πολύ πάνω.
3: Τώρα είμαι καλά.
2: Πιο πολύ βαρολογική παρά διέστηση. Κοπανιέσαι, παιδί μου, με το στυλό.
3: Μα δεν έχω διέστηση.
2: Κοπανάει το κεφάλι με το στυλό και φοράζει δεν έχω διέστηση.
4: Ελπίζω εσείς που μας ακούτε να έχετε και διαισθητικά να κλείσετε το όχι, εντάξει. Μην πάτε πουθενά.
1: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio.

0: Καλησπέρα, είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και αυτό είναι το Here Comes Johnny, Δευτέρα με 5η, 9 με 12 στο Mad Radio 106,2 με περισσότερη ενέργεια, κομματάρες, διαγωνισμούς με δώρα, καλεσμένους, κρυφά διαμάντια του χθες και του σήμερα. Και απόψε σου έχω top 5 κρυφά διαμάντια για όσους θα μείνουν φέτος Αθήνα τον Αύγουστο.
1: Mad Radio 106,2.

Deutsche Anxiety εδώ στο Mad Radio 106,2. Πέμπτη σήμερα, λίγα λεπτά μετά τις 9 και απόψε στο Here Comes Johnny. Μπαίνουμε σε full αυγουστιάτικο αθηναϊκό vibe. Γιατί η Αθήνα τον Αύγουστο είναι το κάτι άλλο πραγματικά. Δεν έχει ούτε μποτιλιάσμα, ούτε κόρνες, ούτε που θα παρκάρω, βρε αδερφέ, εδώ. Είναι μια πιο άδεια, πιο ήσυχη, πιο κινηματογραφική, μπορώ να πω, Αθήνα. Σήμερα λοιπόν σου έχω το 5 κρυφά διαμάντια για όσους μένουν στην πόλη το καλοκαίρι. Κρυφή παραλία που θυμίζει σαν να είσαι σε νησί. Παγκοσμίου φήμης γνωστά εστιατόρια. Μπαρ που παίζουν σε διεθνή επίπεδο. Θερινά σινεμά κάτω από την Ακρόπολη που ακόμα και τη Μάγια τη Μέλισσα να δεις θα πεις wow. Και αυγουστιάτικη πανσέλινο σε αρχαιολογικούς χώρους. Με το τέρι σου να πας, θα περάσεις τέλεια. Άρα, αν δεν θέλεις να πας διακοπές, αν δεν μπορείς να πας διακοπές, δεν έχει καμία σημασία, μείνε εδώ στην Αθήνα. Κάτσε εδώ γιατί έχουμε πολλά πολλά για εσένα. Και τώρα έρχεται Chanel, The Dead Dance και ποιος να σου το πει, Λίλα και το Κέλ. Δυνάμωσε την έντασή σου εδώ στο Mad Radio 106,2 και πάμε, πάμε δυνατά.

Μάικελ, Λίλα, ποιος να σου το πει, και αφιερωμένο σε όλες τις τοξικές σχέσεις και όλα τα τοξικά ζευγάρια που έτσι χωρίζουν χωρίς κανένα λόγο και υποφέρουν και οι δύο και δεν το έχω καταλάβει ακόμα. Βασικά το καταλαβαίνω γιατί το έχω ζήσει στο παρελθόν βέβαια και εγώ ως πιτσιρικάς, αλλά εντάξει παιδιά, κάποια στιγμή ενηλικιωθείτε. Τέλος πάντων, πάμε λοιπόν και θέλω να σε ρωτήσω πραγματικά πόσο καλοκαίρι είναι να βλέπεις πανσέλινο σε αρχαιολογικό χώρο και να νιώθεις ότι μπήκες σε ελληνική ταινία, αλλά με καλύτερο φωτισμό. Γιατί στο νούμερο 5 για σήμερα έχουμε την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο στα αρχαιολογικά μνημεία. Κάθε Αύγουστο λοιπόν το Υπουργείο Πολιτισμού ανοίγει δεκάδες αρχαιολογικούς χώρους. Αυτό ήταν ανέκαθεν. Και μουσεία για το κοινό τις νυχτερινές ώρες με δωρεάν είσοδο λοιπόν και ειδικές εκδηλώσεις. Μπορείς να απολαύσεις το φεγγάρι με μουσική, να ξεναγηθείς το χώρο ή απλώς να νιώσεις αυτή τη σιωπή και να πεις εδώ θέλω να μείνω όλο τον Αύγουστο ή όσο έχει μείνει, γιατί αυτό είναι την Παρασκευή 28 Αυγούστου φέτος, οπότε μπορείς να πας στο Σούνιο μέχρι και σε ιστορικά έτσι, σημεία της πόλης. Είναι από τις πιο ατμοσφαιρικές πάντως εμπειρίες του καλοκαιριού που μπορείς να ζήσεις στην Αθήνα, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και ναι, είναι από τις λίγες φορές που κοιτάς τον ουρανό και λες αυτό μου λειτουργεί καλύτερα και από ταινία του Νόλαν. Αν κρίνω από την Οδύσσια που έρχεται, νομίζω πως είναι σίγουρο. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me.

0: Loco Loco. I want you so much. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου, Mad Radio 106,2 και αν έφτασες ήδη στον προορισμό σου και θες να συνεχίσεις να με ακούς live με την ίδια ακριβώς ενέργεια, μπες στο madradio.gr, ήθελα να πω. Συνεχίζουμε στο σημερινό μας top 5 για κρυφά διαμάντια της Αθήνας τον Αύγουστο και σε λίγο πάμε στο νούμερο 4. Και εδώ αφήνουμε έτσι για λίγο το φεγγάρι και τους αρχαιολογικούς χώρους και πάμε σε μια εμπειρία που μυρίζει για σεμί, καλοκαίρι, παλιά Αθήνα και πολύ popcorn. Αλλά πριν πάμε εκεί, θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Θες να δεις live τον Calvin Harris στο μεγαλύτερο κλαμπ στην Ibiza? Μέσα λοιπόν στην επόμενη ώρα, όταν ακούς το τραγούδι του Calvin Harris, στείλε μήνυμα μέσω στο Viber μας. Το Viber μας είναι 6936646656, γράφοντας Ibiza και το ονοματεπώνυμό σου και κάνεις follow το Priority Travel στο Instagram. Κάθε μέρα λοιπόν, κάθε ώρα έχεις την ευκαιρία να μπεις στην κλήρωση για να δεις τον Calvin Harris στην Ibiza την Παρασκευή 17 Ιουλίου με πληρωμένα αεροπορικά και διαμονή.
1: Hi, this is Calvin Harris. Θέλεις να πας σε Ibiza για να δεις live τον Calvin Harris την Παρασκευή 17 Ιουλίου σε ένα από τα πιο εμβληματικά κλαμπ του πλανήτη? Συντονίσου κάθε μέρα, κάθε ώρα στο Mad Radio και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις VIP access στο Ushuaia Club με αεροπορικά και διαμονή πληρωμένα για δύο άτομα από το Priority Travel. Ζήσε μοναδικές live στιγμές στο Mad Radio 106,2.
2: Πιάνω,
3: πιάλω,
2: βάζω, στο κεφάλι,
3: το κεφάλι,
2: κατεβάζω, φτιάχνω τα χέρια μου, και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
6: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
7: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
8: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα, αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
7: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
9: Ήξερες ότι το 60% των ατυχημάτων μπορούν να αποφευθούν? Ότι τα πρώτα δευτερόλεπτα είναι τα πιο κρίσιμα για τη ζωή ενός ανθρώπου? Μάθε πρώτες βοήθειες για ενήλικες, για παιδιά, για βρέφη, αλλά και για τα σκυλάκια μας, δίπλα στους έμπειρους εκπαιδευτές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε και εσύ ο ήρωας της διπλάνης πόρτας.
10: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
11: Είμαστε έτοιμοι.
12: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

Fun Boy, Shakira, Die Die εδώ στο Madrid 2 102. Και αν υπάρχει πιο αθηναϊκή καλοκαιρινή εμπειρία από θερινό σινεμά με φωτισμένη την Ακρόπολη πάνω από το κεφάλι σου, ειλικρινά θέλω να τη μάθω. Γιατί στο νούμερο 4 για σήμερα έχουμε το Σύνε Θυσίων. Είναι ένα από τα πιο ιστορικά θερινά σινεμά της Αθήνας, χτισμένο το 1935 με θέα τον Παρθενώνα και εκείνο το vibe που σε κάνει να ξεχνάς για λίγο ότι βρίσκεσαι στο κέντρο της Αθήνας. Η εμπειρία δεν είναι απλά η ταινία, είναι όλη η βραδιά σου. Η φωτεινή Ακρόπολη στα αριστερά, η μυρωδιά του καλοκαιριού και του γιασεμί και φυσικά το κλασικό σνακ, αυτό το περιβόητο γλυκό βύσσινο που θέλω να το φάω τώρα φέρτε το, τέλος πάντων. Παραλογισμός. Και εδώ όμως δεν βλέπεις απλά μια ταινία, κάνεις, μπορώ να πω, αθηναϊκό καλοκαιρινό ritual. Και αν η ταινία δεν είναι καλή, δεν πειράζει, τουλάχιστον παίζει ο Παρθενώνας σε δεύτερο ρόλο. Μάλλον εκεί θα πάω να δω την ταινία του Νόλαν, την Οδυσσία. Αν εκκινηγουριστώ λίγο, να κοιτάξω τον Παρθενώνα.

0: The Second Voice, Let Me Be εδώ στο Mad Radio 106,2 και τώρα φεύγουμε λίγο από την Αθήνα, από το σινεμά, από την Ακρόπολη και πάμε σε κάτι εκρηκτικό, φαντασμαγορικό με πολλά πολλά βραβεία, γιατί υπάρχουν τουλάχιστον 5 λόγοι για να δεις τα φετινά Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ και θα σας πω όλους τους λόγους τώρα. Πρώτον, η Ντάρα, η φετινή νικήτρια της Eurovision, ήταν εκεί on stage και μας έφερε τον άρωμα, τον άρωμα, πολύ καλά τα ελληνικά μου, το άρωμα αυτό το διεθνές που κατέχει. Δεύτερον, οι ανατρεπτικές on stage συνεργασίες με Μαρίνα Σπανού, Άντζελα Δημητρίου, Μαρσό, Ακύλας, πολλούς καλλιτέχνες που τους είδαμε και να κάνουν φοβερά matches. Τρίτον, οι μεγάλοι νικητές όπως Φουρέιρα, Σάτι, Βύση και το Τύπανε on stage. Τέταρτον, οι μπαλάδες που συγκλώνησαν. Μπορώ να πω μία από αυτές ήταν και της Μαρίνας Σπανού που ήταν μετά ανατρεπτική και μου άρεσε πάρα πολύ. Και πέμπτον, το φαντασμαγορικό stage με visual, χορευτές και συνεργασίες. Οπότε τα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ, το μουσικό event της χρονιάς, έρχεται τώρα στο Mad TV. Κυριακή 12 Ιουλίου στις 8 το βράδυ. Μην το χάσεις.
1: Mad Radio 106,2.
2: Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει. Το μοναδικό SkyTubes Van της Maybelline New York σε περιμένει την 5η 9 Ιουλίου για την πιο fun beauty εμπειρία του καλοκαιριού. Θα μας βρεις από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ στο Acanthus Summer Club και από τις 10 έως τη 1 το βράδυ στο DR8 για ακόμα περισσότερα beauty moments, fun challenges και μοναδικές εκπλήξεις. Γνώρισε τη νέα SkyTubes Tubing Mascara που χαρίζει αξεπέραστο μήκος και αφαιρείται εύκολα μόνο με χλιαρό νερό. Δοκίμασε την από κοντά, πάρε μέρος σε Fan Beauty Activations και ζήσε το απόλυτο Sky Tubes on Tour.
3: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
4: Η Κατερίνα Δαλάκα σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργάτα και το After Dark.
5: Είσαι αυτό που λέμε in love, να ρωτήσω
6: ναι,
5: αυτό.
6: Ναι, είμαι πολύ καλά. Είμαι πολύ τυχερός άνθρωπος που έχω αυτό το παιδί.
5: Αν κρίνω από τα social, είστε καιρό μαζί, δεν είστε?
6: Ένα χρόνο.
4: Και ένα ανατρεπτικό εξομολογητήριο.
5: Συμπλήρωσε τη φράση. Η Κατερίνα είναι πολύ καλή στο...
6: Να τρέχει. Μοιάζω να τρέχω.
4: After Dark με το Θέμη Γιοργαντά. Σάββατο στις 12:15 μετά τα μεσάνυχτα. Στο Open.
7: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.
8: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
1: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

Ήλιος, φίλοι, μουσική. Mad Radio. Από την πόλη μέχρι την παραλία. Save your summer. Mad Radio 106,2.

0: Η ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Θέλω να σου πω τα αρχικά του σεξ.
3: Οπα.
2: Σηκώθηκα.
3: Ναι.
2: Έφαγα.
3: Ναι.
2: Ξανακοιμήθηκα.
3: Καλό.
2: Καλό.
3: Αυτό είναι το καλοκαίρι μου εμένα. Άρα εγώ το καλοκαίρι μου θα κάνω σεξ.
1: Κορίτσια στην πόλη. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
4: Δεν μπορώ με αυτά τα κορίτσια στην πόλη. Τρελαίνομαι. Here comes Johnny. Λοιπόν, είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και μπήκαμε στη δεύτερη ώρα μαζί εδώ στο Mad Radio 106,2. Και τώρα θέλω να μπει και εσύ στην κουβέντα μας. Αν είχα ένα μαγικό ραβδί και μπορούσα να σε στείλω σε μια καλοκαιρινή εμπειρία στην Αθήνα, πού θα ήθελες να πας και γιατί? Στείλε μου μήνυμα στο Viber. Το Viber μας είναι 6936646656. Θα διαβάσω σε λίγο live τα μηνύματά σας εδώ στο Mad Radio 106,2. Και τώρα συνεχίζουμε με ένα από τα αγαπημένα μου κομμάτια, Forever.

Golden Hunter X εδώ στο Mad Radio 106,2 και πάμε τώρα στα δικά σας μηνύματα στο Viber. Η ερώτηση ήταν πάρα πολύ απλή σήμερα. Αν είχα ένα μαγικό ραβδί και μπορούσα να σε στείλω έτσι σε μια αυγουστιάτικη εμπειρία στην Αθήνα, που θα ήθελες να πας και γιατί? Και η Μαρία από τη Νέα Φιλαδέλφεια πραγματικά μου έχει γράψει όλο το top 5 μου για σήμερα. Θα μείνω μόνο στο στείλε με στο κάπε. Θέλω να κάνω βουτιές σε μέρος που μοιάζει με τις Κυκλάδες χωρίς καν να μπω στο πλοίο. Μαρία, είσαι πάρα πολύ σωστή, αλλά αν πω και τα υπόλοιπα είναι σαν να λέω όλη την εκπομπή μου σήμερα. Τέλος πάντων, Ζωή από Ζωγράφου λέει: εγώ θέλω Σύνεθισίων, ταινία Ακρόπολη, βραδάκι για κάτι έτσι γλυκό στο χέρι, γιατί θέλω να κάνω σινεματοθεραπεία και πάντα θέλω να έχω και ένα σνακ. Ζωή μου, είσαι πάρα πολύ σωστή. Κακά τα ψέματα, παιδιά. Ταινία χωρίς σνακ δεν γίνεται. Εγώ πάντως λατρεύω τα ζελεδάκια. Τα λατρεύω τα άτιμα.

Πάπα ούτε Afrosoul Remix εδώ στο Mad Radio 106,2 και πάμε δυνατά, γιατί πόσο δυνατή μπορεί να είναι μια πόλη για να έχει μπαρ που να τα συζητάει ολόκληρος ο κόσμος. Στο νούμερο 3 για σήμερα έχουμε τα μπαρ παγκοσμίου κλάσης της Αθήνας. Γιατί η Αθήνα έχει εξελιχθεί σε κοκτέιλ προορισμός παγκόσμια, με μαγαζιά που φιγουράρουν σταθερά στις διεθνείς λίστες και έχουν χτίσει δικό τους κοινό. Όπως το Baba O'Ram. Στο πεζόδρομο της Κλητίου είναι ναός πραγματικά του Ρουμιού. Και είναι από τα μπαρ που άλλαξαν τα κοκτήλ, την κοκτήλ σκηνή της Αθήνας, μπορώ να πω. Το Clamsys στην Πραξιτέλους είναι παγκοσμίου φήμης και αυτό για τα conceptual cocktail του και την εμπειρία φιλοξενίας που έχει. Και το Baro Negro, αν το λέω σωστά, κοντά έτσι στην πλατεία Κλαθμόνος, είναι κορυφαίος προορισμός για τεκίλα και μεσκάλ. Άρα, αν μείνεις στην Αθήνα τον Αύγουστο, μην το δεις έτσι σαν τιμωρία. Δες το σαν ευκαιρία να κάνεις ένα world tour απλά στο ποτήρι σου.

0: Mr. Know It All εδώ στο Mad Radio 106,2. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και αν έφτασες ήδη στον προορισμό σου, αλλά θες να συνεχίσεις να μ' ακούς με την ίδια ακριβώς ενέργεια, μπες στο madradio.gr. Και συνεχίζουμε λοιπόν σήμερα, γιατί έχουμε top 5 με κρυφά διαμάντια για όσους θα μείνουν Αθήνα τον Αύγουστο. Μπορεί να μείνω και εγώ, ποτέ να σε κάνω παρέα. Δεν ξέρω ακόμα. Δεν έχω κλείσει πάντως διακοπές και εγώ είμαι από τους τελευταίους. Τέλος πάντων. Και σε λίγο πάντως μπαίνουμε στην τελική ευθεία, γιατί έχουμε το νούμερο 1 και το νούμερο 2. Αλλά πριν πάμε εκεί, θες να δεις live τον Calvin Harris στο μεγαλύτερο κλαμπ στην Ibiza? Μόλις λοιπόν ακούσεις το τραγούδι του Calvin Harris, στείλ αμέσως μήνυμα στο Viber μας. Το Viber μας είναι 6936646656, γράφοντας Ibiza και το ονοματεπώνυμό σου, και κάνεις follow το Priority Travel στο Instagram. Κάθε μέρα λοιπόν, κάθε ώρα έχεις την ευκαιρία να μπεις στην κλήρωση και να δεις τον Calvin Harris live στην Ibiza την Παρασκευή 17 Ιουλίου με πληρωμένα αεροπορικά και διαμονή. Να το βάλω το κομμάτι? Άντε, θα το βάλω.
1: Hi, this is Calvin Harris.
2: This live τον Calvin Harris στην Ibiza. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Mad Radio 6936 646 656. Γράψε Ibiza, κάνε follow το Priority Travel.

0: Mad Radio 106,2.
1: Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Σάββατο και Κυριακή πρωί. Mad.gr on air με την Νατάσα Σιδηροκαστρίτου.
2: Όλα τα νέα της showbiz από την Ελλάδα και τον κόσμο και μοναδική καλεσμένη.
1: Σάββατο και Κυριακή. Το νούμερο 1 countdown στην Ελλάδα με τον Πέτρο Τριανταφύλου. 40 μεγάλες επιτυχίες και δηλώσεις από τους μεγαλύτερους stars του πλανήτη.
0: Από το 40 μέχρι το νούμερο 1. Μαζί πάμε στην κορυφή.
1: Weekends με περισσότερη ενέργεια. Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Mad Radio 106,2.

Where is my husband? Από Ράγε εδώ στο Mad Radio 106,2 και θα σου πω, Ράγε, που είναι ο άντρας σου. Σίγουρα είναι σε αυτά τα εστιατόρια που θα πω σε πάρα πολύ λίγο. Γιατί πόσο καλό μπορεί να είναι ένα δείπνο που να πεις πραγματικά ότι είναι εμπειρία ζωής και όχι απλά πήγαμε κάπου να φάμε. Στο νούμερο 2 για σήμερα έχουμε 3 παγκοσμίου γνωστά εστιατόρια της Αθήνας, τα οποία είναι υπέροχα το ένα μετά το άλλο. Αν θέλεις λοιπόν να φας σε μέρη που συζητιούνται διεθνώς και έχουν τιμηθεί με κορυφές διακρίσεις, ξεκινά αρχικά με το Delta Restaurant στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, βραβευμένο με 2 αστέρια Μισελέν και πράσινο αστέρι με την βιώσιμη γαστρονομία. Μετά έχουμε Μποτρίνι στο Χαλάνδρι, το εμβληματικό εστιατόριο του Έκτορα Μποτρίνι που έχει αστέρι Μισελέν και γεύσεις που παντρεύουν την Ελλάδα και την Ιταλία. Τέλειος συνδυασμός αυτός. Και φυσικά CTC Urban Gastronomy στον Κεραμικό με blind tasting εμπειρίες και αστέρι Μισελέν. Άρα λοιπόν, αν μείνεις στην Αθήνα, μπορείς να κάνεις διακοπές στο πιάτο σου κυριολεκτικά. Απλά μετά μην κοιτάξεις το λογαριασμό αμέσως, βρε παιδάκι μου, άσε λίγο έτσι την μαγεία να συνεχιστεί.

0: feel it coming, baby, εδώ στο Mad Radio 106,2. Και τώρα έφτασε η ώρα για το νούμερο 1. Γιατί καλά τα σινεμά, καλά τα κοκτέιλ, καλά τα εστιατόρια και πανσέληνοι σε αρχαιολογικούς χώρους. Αλλά όταν ο Αύγουστος έρχεται, θες να πας κάπου σε μια παραλία που να θυμίζει έτσι Κυκλάδες και να σηκώσει το χέρι σου και να πεις εδώ είμαστε, βρε παιδιά. Λοιπόν, στο νούμερο 1 έχουμε την παραλία Καπέ στα Λεγρενά. Βρίσκεται λίγο πριν τα Λεγρενά, στο δρόμο σου προς το Σούνιο, και είναι από εκείνα τα καλά έτσι κρυφά διαμάντια. Εντάξει, τώρα που το λέω δεν είναι κρυφό διαμάντι πλέον, αλλά τέλος πάντων, που βέβαια η Αθήνα είναι τίποτα, ούτε μια ώρα δρόμος από εκεί. Κατεβαίνεις λοιπόν τα 99 σκαλιά και βρίσκεσαι σε μια μη οργανωμένη παραλία με καταγάλανα νερά έτσι βαθιά και την αίσθηση ότι ξαφνικά βρίσκεσαι εκτός της πόλης. Έχω να σου πω ένα tip γι' αυτό. Αρχικά να αφήσεις την παραλία καθαρή έτσι όπως τη βρήκες. Σε παρακαλώ, όχι από τσίγαρα, όχι πλαστικά σε θαλασσιά χτες, δεν το παίξω πελεκάνος, αλλά εντάξει, είναι πανέμορφη, κράτα την πανέμορφη. Θα πάρεις μαζί σου νερό παγωμένο, θα πάρεις και παγωκίστες, παγάκια, πράγματα έτσι να τα βάλεις να μην πάθεις αφυδάτωση. Προμήθειες ό,τι θες, ένα σνακ γρήγορο και εύκολο, γιατί η παραλία δεν είναι οργανωμένη και δεν υπάρχει τίποτα εκεί έτσι κοντά εύκολο. Το Καπέ λοιπόν είναι η απόδειξη ότι καμιά φορά το νησί που ψάχνεις είναι μια ώρα μακριά σου και 99 σκαλιά επίσης. Βέβαια στην επιστροφή τα 99 σκαλιά, εντάξει, γίνονται κάπως 214, αλλά μην πεις ότι δεν σε προειδοποίησα.
1: Mad Radio 106,2.
2: Hi, this is Calvin Harris.
3: Θέλεις να πας σε Ibiza για να δεις live τον Calvin Harris την Παρασκευή 17 Ιουλίου σε ένα από τα πιο εμβληματικά κλαμπ του πλανήτη? Συντονίσου κάθε μέρα, κάθε ώρα στο Mad Radio και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις VIP access στο Ushuaia Club με αεροπορικά και διαμονή πληρωμένα για δύο άτομα από το Priority Travel. Ζήσε μοναδικές live στιγμές στο Mad Radio 106,2. Το μοναδικό SkyTubes Van της Maybelline New York σε περιμένει την 5η 9 Ιουλίου για την πιο fun beauty εμπειρία του καλοκαιριού. Θα μας βρεις από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ στο Acanthus Summer Club και από τις 10 έως τη 1 το βράδυ στο DR8 για ακόμα περισσότερα beauty moments, fun challenges και μοναδικές εκπλήξεις. Γνώρισε τη νέα SkyTubes Tubing Mascara που χαρίζει αξεπέραστο μήκος και αφαιρείται εύκολα μόνο με χλιαρό νερό. Δοκίμασέ τη από κοντά, πάρε μέρος σε Fun Beauty Activations και ζήσε το απόλυτο SkyTubes on Tour.
4: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
5: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
6: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
7: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. Παπάγου, Κορυδαλό, Σεγάλεο, Νίκη, Αβεάκιο, Θέατρο Πειραιά και πολλά άλλα σε μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία.
4: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
8: Η Κατερίνα Δαλάκα σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιώργαντα και το After Dark.
9: Είσαι αυτό που λέμε in love, να ρωτήσω,
10: ναι,
9: αυτό.
10: Ναι, είμαι. Είμαι πολύ καλά. Είμαι πολύ τυχερός άνθρωπος που έχω αυτό το παιδί.
9: Αν κρίνω από τα social, είστε καιρό μαζί, δεν είστε?
10: Ένα χρόνο και κάτι.
8: Και ένα ανατρεπτικό εξομολογητήριο.
9: Συμπληρώσω τη φράση. Η Κατερίνα είναι πολύ καλή στο...
10: να τρέχει. Μοιάζω να τρέχω.
8: After Dark με το Θέμη Γεωργαντά. Σάββατο στις 12:15 μετά τα μεσάνυχτα. Στο Open.
11: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

0: Radio.
1: Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Το χειρότερο ραντεβού σου ever, θέλω να μου πεις.
3: Μία φορά που βγήκαμε έναν τύπο, μου λέει, είσαι ηθοποιός, του λέω ναι, μου λέει, ψυχαίνομαι λίγο τους καλλιτέχνες.
2: Ωραία.
3: Και εγώ είμαι σε φάση κρύος υδρότας και μου κάνει, ελπίζω να μονάχα να μείνει σε Λέων. Του είπα, Λέων είμαι. Και έφυγε. Ψυχαίνομαι και τους Λέων.
2: Μου έφερε και τη μαμά του μαζί χωρίς να μου το πει.
4: Ο Ιησούς Χριστός
2: νικά
4: και όλα τα κακά σκορπά.
5: Το δικό μου ήταν με έναν τύπο που με πήγε στον τάφο της γιαγιάς του. Μου έκανε ξενάγηση στο σπίτι του. Είχε ένα κάδρο με τη μαμά του. Όλος ο τείχος ήταν η μάνα του. Και είχε και ένα γατί με βροχίτιδα μέσα να μπαίνω στον πύρκο του Δράκουλα, κάπως λίγο ένιωθα.
3: Κατάφερες να βγεις όμως.
5: Ζώα.
3: Ζώα ή σώα, είπε.
5: Ζώα με σώα.
0: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
6: Αχ, δεν μπορώ, τρελαίνομαι με αυτά τα κορίτσια στην πόλη. Here comes John, λοιπόν, είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και μπαίνουμε στην τελευταία ώρα μαζί εδώ στο Mad Radio 106,2 με περισσότερη ενέργεια, κομματάρες και ό,τι χρειάζεται για να κλείσει σωστά η μέρα σου. Θέλω να ξέρεις πως τα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ, το μουσικό event της χρονιάς, έρχεται στο Mad TV. Επικοί καλλιτέχνες, εκρηκτικά acts, μοναδικές βραβεύσεις και παρουσιαστής, ο ένας, ο μοναδικός, ο ανεπανάληπτος, Θέμης Γιοργαντάς. Λοιπόν, βάλε υπενθύμηση στο κινητό σου, Κυριακή 12 Ιουλίου στις 8 το βράδυ, τα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ παίζουν στο Mad TV. Και μπες στην cool διάσταση με το N1 Casino, εκεί που η διασκέδαση έχει ρυθμό, ενέργεια και πάντα την καλύτερη διάθεση. N1 Casino, εδώ περνάς καλά. Πάντα ήθελα να το κάνω αυτό. Υπεύθυνος ρυθμιστής, λοιπόν.

0: Naked εδώ στο Mad Radio 106,2. Και αν θες να δεις live τον Calvin Harris στο μεγαλύτερο κλαμπ στην Ibiza, μέσα λοιπόν στην επόμενη ώρα, βασικά τι μέσα στην επόμενη ώρα, τώρα θα στο βάλω το κομμάτι, θα το ακούσεις. Calvin Harris, στείλ αμέσως μήνυμα στο Viber μας. Το Viber μας είναι 6936646656, γράφοντας Ibiza και το ονοματεπώνυμό σου, και κάνε follow το Priority Travel στο Instagram, γιατί κάθε ώρα, κάθε μέρα έχεις την ευκαιρία να μπεις στην κλήρωση για να δεις τον Calvin Harris live στην Ibiza την Παρασκευή 17 Ιουλίου με πληρωμένα αεροπορικά και διαμονή. Τι άλλο θέλεις πια, τι άλλο?
1: Hi, this is Calvin Harris.
2: Δες live τον Calvin Harris στην Ibiza. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Mad Radio 6936 646 656. Γράψε Ibiza, κάνε follow το Priority Travel.

Ένα φοβερό remix από Τακίνιο. Πες και θα έρθω, Χρυσίδα Γκαγκούτη. Και σήμερα, 5η 9 Ιουλίου, όσοι πήγαν στο Acanthus Summer Club έζησαν μια μοναδική εμπειρία, γιατί η SkyTube Van ήταν εκεί. Ζήσαν το απόλυτο sunset vibe με beauty activations, μουσική και summer energy όπως πρέπει. Και συνεχίζουν, φαντάζομαι, γιατί 10 με 1 είναι το DR8 γεμάτο. Το SkyTube Van φέρνει make-up touches up, fun challenges και non-stop beauty moments σε ένα σκηνικό γεμάτο ρυθμό και summer ενέργεια. Έλα να γνωρίσεις και εσύ την SkyTube Tubing μάσκαρα της Maybelline New York, να ζεις την απόλυτη beauty εμπειρία με αξεπέραστο μήκος της μπλεφαρίδης και πανεύκολη αφαίρεση με χλιαρό νερό με ένα και μόλις πέρασμα.

0: Madonna.
1: Madonna. I got something I want to talk about.
0: Madonna, Sabrina Carpenter. Bring your love εδώ στο Madrid 106,2. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και μπαίνουμε στην τελευταία ώρα μαζί, στο τελευταίο μισάωρο. Και θέλω να ξέρεις πως κάθε πρωί από Δευτέρα ως Παρασκευή, 7 με 10, η μέρα ξεκινά αλλιώς. Γιατί η Κάτια Νεκταρίου, η Βρυσίδα Ανδριώτου και η Κατερίνα Πεφτίτσι παίρνουν τη σκυτάλη και γίνονται η παρέα σου. Θες επικαιρότητα, social media trends, ταρό, ζώδια, σχέσεις, μόδα, πουλιά. Ναι, πολλά πουλιά. Περίεργο, αλλά ισχύει. Πολυκουλτούρα, pop κουλτούρα, ό,τι θες γενικώς, ό,τι συζητάς με την παρέα σου, το συζητάνε και αυτά τα κορίτσια, απλά έτσι λίγο πιο τσιριχτά, πιο φωναχτά, γιατί αυτά είναι παιδιά, τα κορίτσια στην πόλη και τα λατρεύουμε κάθε πρωί.

Και το Σαββατοκύριακο σου ξεκινάει κάπως έτσι. Στο Mad Radio 106,2 με φοβερή μουσική, αλλά από την Παρασκευή, αύριο δηλαδή, με Τέρμα τα Γκάζια. Από τις 8 το βράδυ, ο Peter, Coyote, Inspiro, Αντώνης Δημητριάδης, Χούλιο και Τιέστο σε απογειώνουν βασικά με την απόλυτη dance μουσική. Ενώ τα Σαββατοκύριακα έχουμε Πέτρο Τριανταφύλου με το The Hits Hot 40 και Νατάσα Σιδεροκαστρίτου με το mad.gr.

0: Νομίζω θα μπορούσα να διαλέξω καλύτερο κομμάτι για να κλείσει έτσι η βραδιά μας. End of Beginning, Joe. Τον γνωρίσαμε και στο Stranger Things ως τον Steve, έναν από τους αγαπημένους μας χαρακτήρες που δεν θέλαμε να πεθάνει με τίποτα και ευτυχώς δεν πέθανε, όλα καλά. Τέλος πάντων, Here Comes Johnny, άλλο ένα τέτοιο επεισόδιο έφτασε στο τέλος του. Ραντεβού και πάλι την άλλη εβδομάδα. Μέχρι τότε κράτα τη διάθεσή σου ψηλά, τη μουσική δυνατά και θυμίσου. Ο κόσμος αλλάζει μόνο όταν αλλάζουμε εμείς.
1: Για να αλλάξεις τον κόσμο, πρέπει πρώτα να ξεκινήσεις από εσένα. Ο εθελοντισμός δεν είναι απλώς μια πράξη αγάπης. Είναι στάση ζωής. Γίνε και εσύ εθελοντής του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε ο ήρωας της διπλανής πόρτας.

0: this is Calvin Harris.
1: Δες live τον Calvin Harris στην Ibiza. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Mad Radio 6936 646 656. Γράψε Ibiza, κάνε follow το Priority.

online. Στο desktop, στο tablet, στο κινητό, σε smart TV, στο αυτοκίνητο. Πολλές συσκευές, μία μοναδική εμπειρία. Mad Radio 106,2.

0: μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
2: Για να αλλάξεις τον κόσμο, πρέπει πρώτα να ξεκινήσεις από εσένα. Ο εθελοντισμός δεν είναι απλώς μια πράξη αγάπης. Είναι στάση ζωής. Γίνε και εσύ εθελοντής του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε ο ήρωας της διπλανής πόρτας.
3: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι μία. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
3: Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις. Mad Radio. Mad Radio 106,2.

0: Plus Radio 106,2.
1: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
0: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

Η μουσική σου. Η ενέργεια που σε ξυπνάει κάθε μέρα. Mad Radio 106,2.

0: ήλιος, φίλοι, μουσική.
1: Madridio.
0: Από την πόλη μέχρι την παραλία. Save your summer. Madridio 106,2.

online, στο desktop, στο tablet, στο κινητό, σε smart TV, στο αυτοκίνητο. Πολλές συσκευές, μία μοναδική εμπειρία. Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2. Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 3. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Περισσότερη μουσική, περισσότερη.